Blind γαίο και μιλάμε τώρα για μια έτσι κατάσταση ενός μεταβαλλόμενου cast όσον αφορά τα μέλη. Επικεφαλής βέβαια παραμένει και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο σχήμα, είναι ο Will Greenham, μιας και είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την ιδέα, πίσω από την δημιουργία των Blind γαίο. Να σας πω πως ζωντανεύουν ένα δημιουργικά εκρηκτικό και νεοσύστατο σχήμα. Μιλάμε για ακμάζους underground σκηνή της Κορνουάλης, της οποίας βέβαια οι Blind Yeo αποτελούν έναν απόσπαστο κομμάτι. Έχουν παίξει σε πάρα πολλά φεστιβάλ. Αν σκεφτούμε πως το πρώτο EP που κυκλοφόρησαν ήταν μόλις 3 χρόνια πριν, δηλαδή το 2023, συγκεκριμένα το Echoes. Υπήρχε βέβαια διαθέσιμο, να σας πω, σε κασέτα, ναι, όπως το ακούτε, περιορισμένης έκδοσης σαφώς, και ήταν και η τέλεια εισαγωγή για ένα σχήμα του οποίου ο ήχος είναι τελείως ελεύθερος και συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται συνεχώς. Εγώ συγκεκριμένα επέλεξα να μεταδώσω από Blind Yeo Trans Musicals ένα εξαιρετικό session που έπαιξαν, το Color Pillow, το χρωματιστό μαξιλάρι.

Μία περίπτωση καλλιτέχνη που χρειάζεται να μελετήσετε, αξίζει δηλαδή να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Ρεαλιστής, παρόλα αυτά παραμένει ποιητής και όχι μόνο, και αφηγητής. Ο Χόρχε Άμπρνερ Τρέξλερ Πράντα, γεννημένος το 1964, Ουρουγουανός μουσικός, αλλά και ηθοποιός από το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάη. Ο Ντρέξλερ είναι γνωστός για το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2005 για το Al Otro Lado del Rio. Μάλιστα ήταν στην ταινία, μεταδόθηκε στην ταινία το Μοτοσυκλέτα Diaries του 2004, σκηνοθεσία Βάλτερ Σάλες, και φυσικά είχε να κάνει με τα απομνημονεύματα και τη ζωή του Τσε Γκεβάρα. Εξαιρετική ταινία, να τη δείτε αν δεν την έχετε δει, αλλά να ακούσετε και το soundtrack, και μάλιστα μαζί με τον Χόρχε Ντρέξλερ στο soundtrack του Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας υπάρχει και αυτός ο υπέροχος συνθέτης, ο Γκουστάβο Σανταουλάγια. Να πούμε ότι ο Πράντα, ο Χόρχε Άμπνερ, γεννήθηκε στο Μόντε Βιδέο και σπούδασε, πέρα από την σχέση που είχε από πολύ μικρός με τη μουσική και τη σύνθεση, ενώ ξεκίνησε να παίζει πιάνο από 5 ετών, τελικά σπούδασε και ιατρική. Να πούμε πως επίσης υπάρχει και μία έτσι κατάσταση όσον αφορά διάφορα άλμπουμ. Να σας πω ότι έχει έτσι εκδώσει, έχει κυκλοφορήσει γύρω στα 13 στουντιακά έτοιμα άλμπουμ, μέχρι και το τελευταίο, το Τακαρά από τη Sony Music, το οποίο κυκλοφόρησε το 2026. Εγώ επέλεξα να μεταδώσω από τον Χόρχε Ντρέξλερ και το Κομαντέρα ο δίσκος, το Ante la Duda Baila.

Υπέροχος Jack Harlow, γεννημένος το 1998, Αμερικανός τραγουδιστής, φλερτάρει κάπως και με την rap κατάσταση. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2015 με πολλά EP και mixtapes, μέχρι που υπέγραψε με τη δισκογραφική εταιρεία Don Cannon και DJ Drama Generation Now, μια εταιρεία της Atlantic Records. Η πρώτη mainstream επιτυχία, εμπορική δηλαδή επιτυχία, ήρθε με την κυκλοφορία του single το What's Poppin' του 2020. Εμείς μεταδώσαμε από Jack Harlow το Trade Places μέσα από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 2026, τώρα δηλαδή πρόσφατα, και το όνομα αυτού, Μόνικα.

0: Περσική ψυχεδέλεια, ιρανική καρδιά. Αυτός ήταν ο Σαχέρι, ο υπέροχος αυτός καλλιτέχνης. Είναι η ταυτότητα του Τζόναθαν Σαχέρι, ενός βραβευμένου με Έμι συνθέτη και πολιοργανίστα, ο οποίος ναι μεν μεγάλωσε στο Λος Άντζελες, αλλά οι γονείς του από το Ιράν μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες την δεκαετία του 1970, μεγαλωμένος όμως ένα ιρανικό έτσι νοικοκυριό που διαμορφώθηκε από την εξορία. Άρχισε να αγαπά αρχικά τα βινίλια, επομένως κατέληξε να είναι και ένας συλλέκτης δίσκων, για την άλλη κατηγορία να είσαι μουσικός και άλλη κατηγορία να είσαι συλλέκτης δίσκων. Μέσα όμως από τη δεκαετία του 70, περσική ψυχεδελική φανκ με μια προεπαναστατική ιρανική ψυχεδέλεια. Εμείς μεταδώσαμε το κομμάτι του Σαχέρι, το οποίο ονομάζεται Σπίτιγκαρ. Είναι ένα βαθιά συναισθηματικό θέμα, ποίηση που μελοποιήθηκε και υποδηλώνει ότι υπάρχει η μοναξιά μέσα σε όλη αυτή την έρημο, στην ίδια την ερημιά, όταν θυμάται κανείς και αναπολύει το σπίτι του από όπου έτσι γεννήθηκε και από όπου προέρχεται. Στην ουσία, να σας πω πως αναφέρεται στις ίδιες τις ρίζες και μάλιστα κάποια στιγμή στο στίχο αναφέρει το να βγάζω, λέει, αντικείμενα που μου έδωσες από εκείνο το σπίτι είναι σαν να παίρνω την ανάσα από το ίδιο μου το σώμα. Μία βαθιά σκέψη πάνω στη μοναξιά και την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου που τελικά έκανε το σπίτι σπίτι, στέγη.
1: Thank you.

Ο επιβιώσας, αυτός είναι ο εξαιρετικός νιγηριανός τρομπετίστας, συνθέτης και band leader, αρχηγός δηλαδή μιας μπάντας που παίζει jazz standards με πρωτότυπες συνθέσεις, ο Ετούκ Ουμπόγκ, μεγαλωμένος και γεννημένος στο Λάγος. Ξεκίνησε να παίζει μουσική σε ηλικία μόλις 14 ετών. Σκεφτείτε ότι είναι 24, έχει δηλαδή ακόμη έτσι μέλλον μπροστά του. Και αν παίζει τρομπέτα κατά αυτόν τον τρόπο στα 24, φανταστείτε τι θα γίνει σε 10 χρόνια από τώρα. Να πούμε ότι έχει δίπλωμα πάνω στις σπουδές του jazz στο Πανεπιστήμιο του Cape Town. Επίσης έχει πτυχίο πάνω στην κλασική μουσική, αφού αποφύτησε από τη σχολή μουσικής Μουσόν στο Λάγος. Ηγείται ενός κουαρτέτου, το οποίο φέρει το όνομά του Ετούκ Ουμπόγκ, με το οποίο συνθέτει πρωτότυπες παρτιτούρες. Εμφανίζεται τακτικά βέβαια και με άλλα σχήματα και με άλλα μουσικά σύνολα στην Νότια Αφρική. Το κουαρτέτο του, να πούμε ότι αποτελείται τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Σακέλ Κουλή στο κοντραμπάσο και τον Ντάνξα στα πλήκτρα και τον Κέρλς στα ντραμς. Το Λάγος επίσης συνεργάζεται με τους μουσικούς Ίτα Σάμσον και Τίμωθη Ουγκουμπίγη. Το πρώτο EP κυκλοφόρησε από την Miracle Records το 2016 και εκεί βλέπουμε και την ακτιβιστική του έτσι διάθεση, αφού οι πρωτότυπες συνθέσεις του αντανακλούν μηνύματα που έχουν να κάνουν με την ειρήνη, την αγάπη, την καλή θέληση προς την ανθρωπότητα. Έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της jazz κοινής του Λονδίνου, κάνοντας τακτικές εμφανίσεις, προσελκύοντας έτσι ισχυρή υποστήριξη από τον Gilles Peterson. Και το κομμάτι που τουλάχιστον εγώ επέλεξα να μεταδώσουμε, που είναι και κάπως χαρακτηριστικό, είναι το Survival.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: 20 Φεβρουαρίου και μας ανακοινώσαν πως ο Larry June μαζί με τον Currency και τον Alchemist κυκλοφορούν ολοκαίνουργιο δίσκο, το Spiral Staircases. Αφορά ένα συνεργατικό EP μεταξύ του rapper τραγουδοποιού και δισκογραφικού διευθυντή Currency από τη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα, καθώς και του rapper Larry June από το Βαλέχο της Καλιφόρνια, και οι δύο ξεκίνησαν την καριέρα τους 20 χρόνια πριν, διασταυρώνοντας ο καθένας τους δρόμους τους με διαφορετικά, βέβαια, έτσι, κομμάτια, με διαφορετικές δημιουργίες. Παρόλα αυτά συμπράττουν, βρίσκουν αυτή την χρυσή τομή, συναντιούνται δηλαδή όσον αφορά τη δημιουργία κάπου στη μέση. Διότι, ξέρετε, είχαν απορροφηθεί από τα δικά τους ατομικά project, από τα δικά τους έργα, και μέσα σε αυτό το ντουέτο εμφανίζεται και ο κορυφαίος παραγωγός όλων των εποχών, ο Alchemist, ο οποίος φέρνει μαζί του ένα σετ το οποίο τελικά αποφασίζουν και οι τρεις να το ονομάσουν Spiral Staircase. Υπάρχει rap, υπάρχει η ορχιστρική κατάσταση, υπάρχει η τύμπανο-κρουστική jazz ατμόσφαιρα, υπάρχουν τα συναισθήματα εφορίας, υπάρχουν συναισθήματα κακοτυχίας, συζητούν έτσι διάφορες καταστάσεις που βιώνουν στην ζωή. Και να πούμε πως υπάρχει και ένα συγκεκριμένο κομμάτι που υπάρχει στην παραγωγή, την jazz rap, δίχως τύμπανα, το οποίο συμπληρώνει τις ήρεμες ροές, και όλα αυτά συμπράττουν και καταλήγουν σε μία χημεία που βγάζει απόλυτο νόημα, και αυτό είναι, αυτός είναι ο ίδιος ο δίσκος Spiral Staircases 2026. Μεταδώσαμε το Empty Pages, Larry June, Currency, Alchemist.

Και πέσαμε πάνω σε εξαιρετική περίπτωση. Ανάτα είναι το πέμπτο στουντιακό άλμπουμ του πειραματικού μουσικού Τζόσουα Κράμπτον, το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2026. Αυτό όμως που πρέπει έτσι κατά κάποιο τρόπο να διευκρινίσουμε ότι είναι ότι το Ανάτα έχει να κάνει με μια παράδοση του λαού των Αϊμάρα. Οι Αϊμάρα ζουν στις περιοχές των Άνδεων της Νότιας Αμερικής. Ζουν στην βορειοδυτική Αργεντινή, τη Βολιβία, τη Χιλή και το Περού. Και σχετίζεται με τις προσφορές στον Πατσαμάμα. Είναι μια θεότητα των Άνδεων που αντιπροσωπεύει το χωροχρόνο, λατρεμένη από τους λαούς των Άνδεων στη μυθολογία και τη θρησκεία των Ίνκας. Είναι μια θεότητα τύπου μητέρας θεάς που αντιπροσωπεύει την παγκόσμια ενέργεια. Και υπάρχει και αυτό που λέμε, αντανακλά την αρχή του Αϊνί, την αμοιβαιότητα μεταξύ ανθρώπων και φύσης. Ο δίσκος είναι ορχιστρικός αρχικά να πούμε, οργανικός, ολοζώντανος, με φυσικά μουσικά όργανα, ναι μεν πειραματικός, ναι μεν ψυχεδελικός και shoegaze, αλλά και folk η διάθεση. Ενσωματώνει τοπικά όργανα, επίσης θα ήθελα να το διευκρινίσουμε, το τσαράγκο που είναι ένα μικρό έγχορδο όργανο, ανήκει στην οικογένεια του λαού του βέβαια. Το ρον ροκό είναι ένα μπάσο βαρύτονο επίσης που εφευρέθηκε το 1968 από τους αδερφούς Γκονζάλο και Γουίλσον Χερμόσα, και το μπόμπο Ιταλίκ ντραμ. Παράλληλα υπάρχουν και ενορχιστρώσεις σε αυτό το δίσκο βασισμένες και στην ηλεκτρική κιθάρα. Περισσότερο η παραγωγή του όμως δίνει έμφαση στην υψηλή ένταση, την παραμόρφωση και ένα σκόπιμα μη επεξεργασμένο ήχο. Επέλεξα λοιπόν από το Ανάτα, αυτό το εξαιρετικό πειραματικό μουσικό άλμπουμ, να μεταδώσουμε το El Golpe Final.

Ουργ. Είναι το δεύτερο στουδιακό άλμπουμ του αγγλογαλλικού noise σχήματος Mandy Indiana. Η Mandy Indiana είναι αυτό το σχήμα με έδρα το Manchester αλλά και το Βερολίνο που δημιουργήθηκε το 2018. Η σύνθεση του σχήματος αποτελείται από τον τραγουδιστή και την τραγουδίστρια και στιχουργό την Valentine Caulfield, τον κιθαρίστη και παραγωγό Scott Fair και τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τα πλήκτρα, τον Simon Catling, αλλά και τον drummer, τον Alex McDougall. Πώς συνυπάρχουν αυτοί? Συνυπάρχουν μέσω, είπαμε, του συγκεκριμένου σχήματος Mandy Indiana. Το Urg είναι ένας δίσκος αρκετά πειραματικός, ο οποίος κυκλοφόρησε τώρα το Φεβρουάριο του 2026 μέσα από την Sacred Bones Records. Έλαβε διθυραμβικές κριτικές ανά τον κόσμο, πραγματικά. Και υπάρχει έτσι ένα μικρό κενό από το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, μόλις 3 ετών, δηλαδή από το 2023 είχαμε το I've Seen a Way και έχουμε το 26 το Urg. Αυτό σηματοδοτεί, να πούμε, πως και τα 4 μέλη του συγκροτήματος τελικά βρέθηκαν και πάλι, ενώ συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία της σύνθεσης, με σκοπό βέβαια σε αυτό το δίσκο να διευρύνουν την ηχητική τους παλέτα. Φωνή της συνείδησης απέναντι, δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό, ενδεχομένως ο ραδιοφωνικός χρόνος να είναι ένας άλλος διαφορετικός χρόνος, τον οποίο κάποιες φορές σταματάει, άλλοτε μας κυνηγάει και επίσης κάποιες φορές παίρνει τη δική του πρωτοβουλία, ενώ έχει τη δική του προσωπικότητα. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια δηλαδή και παρουσίαση της εκπομπής, ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, την οποία ευχαριστώ και πολύ. Ακούσατε την εκπομπή Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Μένετε συντονισμένοι στον 958. Καλή συνέχεια.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά ο Κωνσταντίνος Σταθάκης είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα επιχειρήσουμε ένα αστρικό ταξίδι, μια ηχητική περιπλάνηση στην προσπάθεια των μουσικών της jazz να αποτυπώσουν μέσα από τον ήχο τους τη διαστημική περιπέτεια του ανθρώπου, τα διαστρικά οράματα, τους πλανήτες και το άγνωστο. Ξεκινώντας από τα ανήσυχα χρόνια της δεκαετίας του 60, μια εποχή έντονης πνευματικής αφύπνισης, όπου η μουσική γίνεται όχημα υπέρβασης και αναζήτησης νοήματος. Θα ακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτού του εξωγήινου εντός εισαγωγικών ήχου μέχρι τις μέρες μας, σε ένα πεδίο πραγματικά ανεξάντλητο σε έμπνευση και δημιουργία. Σε αυτή την κοσμική διαδρομή κυρίαρχη μορφή βέβαια είναι ο Σαν Ρα, ο άνθρωπος από τον Κρόνο, που μετέτρεψε την παράδοση των Big Bands σε μια γαλαξιακή εμπειρία γεμάτη πολιτικούς συμβολισμούς. Ξεκινήσαμε με το They Plan to Live από το άλμπουμ Ra to the Rescue από το 1983, όπου ο Σαν Ρα χρησιμοποιεί τα synthesizer ως όχημα για μια διαστρική μετανάστευση. Είναι η στιγμή που η jazz πάβει να είναι γήινη και μετατρέπεται σε κάλεσμα φυγής προς τα άστρα, και συνεχίζουμε το ταξίδι με το Somewhere in Space, ένα κομμάτι στο οποίο ο Σαν Ρα και η αρκέστρα εξερευνούν νέους ηχητικούς ορίζοντες στο άγνωστο.

παραμένουμε στον Sun Ra με το Spontaneous Simplicity από το album Pictures of Infinity, μια ζωντανή ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη το 1968, κυκλοφόρησε σε δίσκο το 1971 από την Black Lion Records. Εδώ ο Sun Ra και η άρκεστρα πλέκουν μια τελετουργική ατμόσφαιρα με απόκοσμα κρουστά και μελωδίες να αιωρούνται στο κενό, αναζητώντας την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στο χάος και την αρμονία.

Αυτός ήταν ο Άντριου Χίλα, ο πρωτοπόρος πιανίστας της jazz, η μουσική του οποίου περιγράφεται ως συμπαντική αρχιτεκτονική, από το δίσκο Lift Every Voice, κυκλοφόρησε το 1970 για την Blue Note. Ακούσαμε το Two Tala Lullabies, μία σύνθεση που συνομιλεί με το πνεύμα του αφροφουτουρισμού της εποχής, όπου το διάστημα αντιμετωπίζεται ως χώρος πνευματικής κάθαρσης, παρότι το άλμπουμ είναι βαθιά ριζωμένο στα κοινωνικά και πολιτιστικά συμφραζόμενα της εποχής του. Η χρήση της χοροδίας, που μοιάζει να εωρείται πάνω από τις avant-garde δομές του Χίλ, δημιουργεί ένα απόκοσμο ηχητικό περιβάλλον με σαφείς αναφορές στη διαστημική jazz. Και θα συνεχίσουμε με το κουαρτέτο του Dave Brubeck και το δίσκο Countdown Time in Outer Space από το 1962. Το άλμπουμ αυτό, αφιερωμένο στον αστροναύτη John Glenn, μεταφέρει τον ενθουσιασμό της διαστημικής εποχής στη γλώσσα της jazz μέσα από τους ρυθμικούς πειραματισμούς του Brubeck με ασυνήθιστες μετρικές. Από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε δύο χαρακτηριστικά κομμάτια. Αρχικά το ομώνυμο Countdown, όπου ο Brubeck αντικαθιστά τον παραδοσιακό ρυθμό με ένα υφιές μέτρο 10 χτύπων, δίνοντας την αίσθηση μιας διαστημικής εκτόξευσης, και ακολουθεί το Back to Earth, ένας σταθερός γήινος ρυθμός 4 τετάρτων αναλαμβάνει να μας επαναφέρει ομαλά και ισορροπημένα στη βάση μας.

αυτός που ακούσαμε λίγο πριν και πάλι ο Σάνρα με το μόνιμο κομμάτι από το δίσκο On Jupiter του 79 σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές και προσιτές στιγμές της κοσμικής του πορείας. Εδώ ο Αγγελιοφόρος των Άστρων μας μετέφερε συμβολικά στον πλανήτη Δία, αφήνοντας πίσω τις έντονες avant-garde εξάρσεις και επιλέγοντας έναν υπνοτιστικό, σχεδόν χορευτικό ρυθμό που θύμιζε διαστημική δίσκο. Ένα κομμάτι που δείχνει πως το όραμα του Σάνρα για τη ζωή στα άστρα δεν ήταν μόνο φιλοσοφικό και πνευματικό, αλλά και ιδιαίτερα αισθητικό και άμεσα απολαυστικό για τον ακροατή. Περάσαμε στον τρομπετίστα Μάρκους Μπέλγκρέιβ και τη σύνθεσή του Space Odyssey από το δίσκο Gemini 2 από το 1974. Ένα άλμπουμ που φέρει έντονα τη σφραγίδα της θητείας του δίπλα στον Σαν Ρα και αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοσμική τζαζ του Ντιτρόιτ.

αυτό το χαμένο κλασικό της spiritual jazz αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη δημιουργική ακμή της πόλης, με τον Belgrave να αξιοποιεί το synthesizer Mini Moog ως κινητήρα για ένα ηχητικό νεφέλωμα που μοιάζει να χαρτογραφεί το άπειρο σε μια αυθεντική διαστημική οδύσσια. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν επίσης ο Phil Ranelin στο τρομπόνι και ο Wendell Harrison στο σαξόφωνο.

Το της άλμπουμ ολοκληρωμένο με αγάπη από την, από την οικογένεια και τους συνεργάτες της αποτελεί το πολυδιάστατο sci-fi μανιφέστο της. Η Brands, μια ψυχεδελική πολεμίστρια της ειρήνης με punk ηθική, συνθέτει ένα θέμα γεμάτο διαπλανητικό μπούκι, το οποίο ξεκινάει με μια εντυπωσιακή μελωδία από πλήκτρα και τύμπανα, προτού η τρομπέτα της μας εισάγει στην εναλλακτική της πραγματικότητα.

πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με το Astral Flying από τους The Comet Is Coming, το συγκρότημα που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνεχιστές του πνεύματος του Sun Ra. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δίσκο Trust in the Life Force of the Deep Mystery του 2019 και αποτελεί μία από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές του βρετανικού σχήματος. Εδώ το σαξόφωνο του Σαμπάκα Χάτσινγκς συνομιλεί με τα synthesizer του Danalog και τα σταθερά ρυθμικά μοτίβα του Betamax, δημιουργώντας έναν ήχο που ήδη περιγράφουν ως αποκαλυπτικό space funk. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Σταθάκη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματος μας στη διαστημική jazz.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.com. Να καλωσορίσουμε την Ρούλα Αρβανιτίδου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη sci-fi και space jazz, ένα μουσικό είδος που μοιράζεται το ίδιο DNA με την επιστημονική φαντασία. Ο Ρόμπερτ Φρος, διευθυντής της NASA στα τέλη της δεκαετίας του 70, συνήθιζε να αφηγείται μια χαρακτηριστική ιστορία όταν τον ρωτούσαν σε κοκτέιλ πάρτι αν η NASA διαθέτει όλα εκείνα τα απίθανα gadget που βλέπουμε στις ταινίες. Απαντούσε με ειλικρίνεια, όχι, αλλά δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Αυτή ακριβώς η υπόσχεση ότι το φανταστικό μπορεί κάποτε να γίνει πραγματικότητα δίνει παλμό και στην Space Jazz. Δεν πρόκειται απλώς για έναν φόρο τιμής στις διαστημικές πτήσεις, αλλά για ένα ολόκληρο ρεύμα της αντικουλτούρας. Μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, η jazz μετατρέπεται σε έναν χώρο απόλυτης ελευθερίας που σπάει τα δεσμά του παρόντος και συνομιλεί με τον αφροφουτουρισμό, αναζητώντας νέους κόσμους όπου η ανθρωπότητα θα μπορούσε να ζει σε πέρα από κάθε περιορισμό. Αυτό ακριβώς το συμπαντικό όραμα υπηρετούν μουσικοί που τόλμησαν να πάνε εκεί που δεν είχε φτάσει ποτέ καμία τζαζ. Εξερευνώντας αχαρτογράφητες περιοχές που διευρύνουν τα όρια του ήχου αλλά και της ίδιας της φαντασίας μας. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το κομμάτι Jazz from an Unknown Planet από τον Sun Ra και την αρκέστρα του μέσα από το άλμπουμ Cosmos του 1976. Ο Sun Ra υπήρξε ο θεμέλιος λίθος αυτής της κοσμικής κατεύθυνσης, η οποία εκτοξεύτηκε στα τέλη των 60's όταν η προσελήνωση του Apollo 11 έφερε το διάστημα πιο κοντά μας. Τροφοδοτώντας τη μουσική αντίληψη με νέες προοπτικές. Και θα συνεχίσουμε με το The All of Everything από το δίσκο The Night of the Purple Moon, όπου επανέρχεται το διαστημικό funk και μας ταξιδεύει σε μία νύχτα κάτω από ένα μοβ φεγγάρι, εκεί όπου τα όρια μεταξύ μύθου και επιστημονικής φαντασίας πάβουν πλέον να υπάρχουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτός ήταν ο Steve Coon με το The Meaning of Love από το 1971, το κομμάτι που αναδείχθηκε ξανά μέσα από τη συλλογή των Bad Bad Not Good, με στίχους για το μέτρημα των άστρων και τη μαγεία του ήλιου που παίζει με το φεγγάρι, μεταμορφώνει την αγάπη σε μια συμπαντική δύναμη που αγκαλιάζει το άπειρο. Σε παρόμοια μονοπάτια κινείται και ο ενηγματικός πολυοργανίστας Owen Marshall με το Evil Love από το δίσκο The Naked Truth. Σε αυτή τη σπάνια ηχογράφηση του 1975 που επανέφερε η Jazzman Records, ο Owen Marshall συνδυάζει αυτοσχέδια όργανα και αναλογικά synthesizer. Το αποτέλεσμα είναι μια αυθεντική low-fi διαστημική προσευχή για ένα ταξίδι στα άστρα που μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και από ένα μικρό προσωπικό στούντιο.

Αυτός που ακούσαμε πριν ήταν ο Φάγκι Πορτσίνι με το κομμάτι Venus από το άλμπουμ Love, Pussycats and Carrots του 1996, μέσα από την ατμοσφαιρική νου jazz του James Brandel. Ταξίδεψαμε γύρω από την Αφροδίτη σε ένα ηχητικό περιβάλλον ιδανικό για την ενατένιση της εξωγήινης ζωής, και συνεχίζουμε τη διαστημική μας περιήγηση με τους Tranquility Bass και το They Came in Peace από το 1991. Το όνομα του σχήματος παραπέμπει στη θάλασσα της ηρεμίας στη Σελήνη, ενώ η σύνθεση ενσωματώνει το ιστορικό μήνυμα της αποστολής Apollo 11. Ήρθαμε εν ειρήνη για όλη την ανθρωπότητα. They came in peace for all mankind. Με υπνοτικό ρυθμό, η σύνθεση των Mike Candle και Tom Justin λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην κουλτούρα του 90s και το όνειρο της εξερεύνησης του σύμπαντος.

Πέρασαμε στον Φάρο Σάντερς, τον πνευματικό συνοδοιπόρο του Τζον Κολτρέιν, κορυφαίος και αυτός οραματιστής του συμπατικού ήχου. Ακούμε το Wisdom Through Music από το 1973. Σε αυτή τη σύνθεση η μουσική λειτουργεί ως μια παγκόσμια γλώσσα που συνδέει τη γη με το άπειρο, προσφέροντας μια έτσι αίσθηση πνευματικής αφύπνισης. Με υπνοτικές ψαλμωδίες και τελετουργικούς ρυθμούς, ο Σάντερς χαρτογραφεί ένα μονοπάτι προς την εσωτερική γνώση, προσεγγίζοντας την τζαζ ως μέσο επικοινωνίας με το βαθύ διάστημα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: love for everybody.
1: Ακούσαμε το Love in Outer Space από τον Sun Ra, ένα εξωγήινο βάλς με το ηλεκτρικό πιάνο και τον υπνοτικό ρυθμό να μετατρέπουν το αχανές διάστημα σε μια τρυφερή μελωδία. Για τον Sun Ra η αγάπη δεν είναι μόνο γήινη υπόθεση, αλλά μια συμπαντική δύναμη που δονεί κάθε γωνιά του γαλαξία. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, η κοσμική σκυτάλη περνά στη νέα γενιά. Και στον Καμάσι Ουάσιγκτον θα κλείσουμε με το Chains of the Guard, μια σύνθεση που βασίζεται σε ένα όνειρο του ίδιου για έναν γέροντα φύλακα που παραδίδει τη θέση του, συμβολίζοντας την αναγέννηση της spiritual jazz. Με τη συμμετοχή πολυμελούς ορχήστρας και χοροδίας, ο ήχος γίνεται μαξιμαλιστικός και σχεδόν θρησκευτικός, συνδέοντας την κληρονομιά του John Coltrane με το σύγχρονο hip-hop. Πρόκειται για μια σύνθεση επικών διαστάσεων που επιβεβαιώνει ότι η διαδρομή της jazz προς τα άστρα παραμένει ζωντανή και οραματική. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

0: Σιδερογλάφκος, διάβασες έναν τοίχο Χρόνος ο πανδαμάτων, και έκλαψε σαν παιδί, κι ήταν παιδί.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
2: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
2: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
1: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
2: και την Όλγα Δαδίνη.
3: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην R3.
4: Θα χορεύαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ντρεπόμαστε γιατί περνάει κόσμος.
5: Του Mindset μετατρέπεται στη μεγαλύτερη χορευτική πίστα.
6: Σάλσα κουμπάνα,
5: Λάτιν,
4: Αργεντίνικο τάγκο και άλλα τέτοια ωραία.
6: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των Banda Latinico.
5: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
4: Στην ERT 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.
7: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, σε κοντινά ή μακρινά μέρη του πλανήτη. Είναι ο 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, που σήμερα κανονικά έπρεπε να πω και θα πω bonjour σε κάθε περίπτωση. Η σημερινή καλεσμένη μας που είναι σήμερα στο στούντιο, με πολύ μεγάλη χαρά την έχουμε ήδη υποδεχθεί. Συνέντευξη λοιπόν στο στούντιο του 958 με τη συγγραφέα και δημοσιογράφο Λίλια Ασέν για το βιβλίο της «Πανόραμα», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης σε μετάφραση της Μαριάννας Μαντά. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Λίλια Ασέν είναι προσκεκλημένη στον κύκλο εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο, επιμέλεια κύκλου εκδηλώσεων της Άννας Κυριακίδου. Στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Μενέγο και έχω την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα το πρωί να την υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο του 958. Θέλω εξ αρχής να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάσο Κουίδου, υπεύθυνη τύπου και επικοινωνίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, πάντα κοντά μας στο Γαλλικό Ινστιτούτο και πάντα πολύτιμη η βοήθειά του. Η Βάσο Κουίδου θα κάνει σήμερα τη διερμηνία από τα γαλλικά και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μας.
0: Γαλλίδα, αλγερινής καταγωγής, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Λίλια Ασέν, στο μυθιστόρημά της με τίτλο «Πανόραμα», μας δίνει μια παράξενα και επώδυνα οικία εικόνα από ένα μέλλον που μάλλον είναι ήδη εδώ. Το αφηγηματικό εύρημα της Ασέν, τοποθετημένο λίγες δεκαετίες από σήμερα, όχι πολύ μακριά, δεν είναι υπερβολή αλλά προβολή. Ένας κόσμος από γυαλί όπου οι ζωές είναι διάφανες, εκτεθειμένες και ορατές τους πάντες, δεν είναι ξένος, δεν είναι οργουελικός, δεν είναι δυστοπία, είναι πραγματικότητα πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων και σήμερα κυρίως μέσα στα social media. Η ουτοπία γίνεται κόλαση. Όλα τηλεσόου και οι δίκες, απανωτά stories, σπίτια και συνοικίες σαν ζωολογικός κήπος, όλα είναι διάφανα, όλοι βλέπουν όλους. Κοινωνία που είναι μειονέκτημα τα υπερβολικά πολλά βιβλία, η φαντασία, η ποίηση, τα τέλεια φαινομενικά υπάκουα παιδιά με ηθική δισκαμψία και υποκρισία, παράνομα πάρτι όπου οι όχι τέλειοι έφηβοι μπορούν επιτέλους να παραβιάζουν τους κανόνες και να είναι ανυπάκουοι, πόσο εύκολα η διαφάνεια μετατρέπεται σε μηχανισμό ελέγχου, πόσο απέχει το προστατευτικό βλέμμα του γείτονα από την επιτήρηση και το χαφιεδισμό. Πώς μετατρέψαμε οικειοθελώς τις ζωές μας σε θέαμα, προϊόν και αστέρευτη πηγή κέρδους για τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ερωτήματα που αιωρούνται σε μια συζήτηση που έχει ανοίξει και μας αφορά όλους και το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι η αφορμή μας για τη σημερινή μας συνάντηση με την Λίλια Ασέν. Θα την καλημερίσω ευθύς αμέσως.
2: Bonjour, madame Ασέν. Bonjour.
0: Καλώς ήρθατε και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ.
2: Bienvenue, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici.
3: C'est tout le plaisir est pour moi.
2: Η χαρά είναι δική μου.
0: Είστε δημοσιογράφος, κάνετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, είστε συγγραφέας. Ποιο από τα δυο νιώθετε πως είστε περισσότερο ή ποιο είναι αυτό που θέλατε να είστε όταν ήσασταν παιδί ή έφηβοι?
2: Alors, vous êtes journaliste, vous animez une émission à la radio, mais vous êtes aussi écrivaine. Lesquels de ces deux rôles avez-vous le sentiment d'être plus vraiment, et ou bien qu'est-ce que vous rêviez lorsque vous étiez enfant ou adolescente?
3: Bah, j'ai toujours rêvé d'écrire. Je pense que je suis romancière avant d'être journaliste, et de loin. Même si mon travail de journaliste sera toujours présent, parce que je suis curieuse du monde qui m'entoure.
2: Αυτό που πάντα ονειρευόμουν ήταν να γράφω. Νομίζω ότι υπήρξα συγγραφέας πριν γίνω δημοσιογράφος, παρότι η δουλειά μου ως δημοσιογράφου είναι πολύ σημαντική, γιατί πάντα έχω την περιέργεια να ζητώ τον κόσμο γύρω μου.
3: Depuis que je suis petite, je rêve d'écrire. Mais au début, je ne pensais pas qu'on pouvait en vivre. Et donc, le journalisme, c'était un bon moyen de vivre de ma plume pendant un temps. Ça m'a appris beaucoup. Et aujourd'hui encore, je continue, que ce soit à la radio ou parfois en presse écrite, à écrire comme journaliste. Mais c'est vrai que de plus en plus, la littérature prend une place que je n'avais pas anticipée. Et je sais que l'année prochaine, par exemple, j'arrête mon émission de radio pour m'y consacrer.
2: Από μικρή ονειρευόμουν να γράφω, αλλά στην αρχή δεν πίστευα ότι μπορώ να ζήσω από αυτό, ότι μπορώ να ζήσω, να βγάλω τα προστοζήν από αυτό. Οπότε η δημοσιογραφία ήταν το μέσο για να ζήσω μέσα από τη γραφή. Και ακόμα και σήμερα, είτε είναι στο ραδιόφωνο, είτε είναι στο γραπτό τύπο, εξακολουθώ και το ασκώ. Ωστόσο η λογοτεχνία πήρε σιγά σιγά μεγαλύτερη διάσταση και ένας από τους λόγους που σταματάω στο τέλος του Ιουνίου την δημοσιογραφική μου εκπομπή στο ραδιόφωνο είναι για να αφοσιωθώ περισσότερο σε αυτήν.
0: Είμαστε δηλαδή στο τέλος αυτής της πορείας της δημοσιογραφικής.
2: Ναι, αλλά φάντως υπάρχει journalistique alors.
3: Oh, je ne sais pas si c'est la fin, mais j'ai souvent arrêté mon travail de journalisme quand je sortais un livre. Et je pense que je continuerai à faire les deux, mais en laissant peut-être de plus en plus de place à l'écriture. Enfin, dès que je pourrai me le permettre, peut-être qu'effectivement le journalisme sera définitivement derrière moi. Mais pour l'instant, c'est aussi ce qui me nourrit dans tous les sens du terme.
2: Δεν ξέρω αν είναι το τέλος ακριβώς της δημοσιογραφίας. Το έχω κάνει και στο παρελθόν όταν εκδίδω ένα βιβλίο να αφιερώνομαι πιο πολύ σε αυτό. Ίσως σιγά σιγά να αφιερωθώ περισσότερο στη γραφή. Δεν ξέρω αν είμαι ακόμα εκεί. Αλλά όταν φτάσω η λογοτεχνία να με θρέφει και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πω ένα σύντομο βιογραφικό της Λιλιά Ασέν, Γαλλίδα συγγραφέας, αλγερινής καταγωγής, γεννήθηκε το 1991, σπούδασε φιλολογία και είναι απόφοιτος του Institut Français de Presse, εργάζεται ως δημοσιογράφος στη δημόσια ραδιοφωνία, έχει δημοσιεύσει και άλλα βιβλία και μάλιστα εδώ να σας πω ότι από τις εκδόσεις πόλης έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα κυκλοφορήσει και ένα επόμενο δικό της βιβλίο με το τίτλο «Ζε», ανυπομονώ να το διαβάσω και εκείνο, και το «Πανόραμα», για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, τιμήθηκε με το βραβείο, δεν ξέρω αν θα το πω καλά, Βάσο Κουίδου, Ρενοντό των μαθητών Λυκείου και το βραβείο Φρανσουά Μοριάκ της Γαλλικής Ακαδημίας. Πώς γράφετε, γιατί γράφετε μάλλον, τι είναι για σας η λογοτεχνία ως συγγραφέα αλλά και ως αναγνώστρια βιβλίων άλλων λογοτεχνών.
2: Comment écrivez-vous, pourquoi écrivez-vous, vraiment?
3: Ah, j'écris parce que je ne peux pas faire autrement. J'écris tout le temps. J'écris dans ma tête. Et j'écris même quand je n'écris pas. Toutes les situations de la vie, je crois que je les vois sous un prisme littéraire. Et depuis que je suis enfant, je vois des scènes, je vois des personnages. Je ne sais pas comment c'est né, mais c'est là.
2: Γράφω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Γράφω ακόμα και όταν δεν γράφω, γράφω μέσα στο κεφάλι μου και νομίζω ότι όλα τα βλέπω με ένα πρίσμα λογοτεχνικό. Βλέπω εικόνες, βλέπω σκηνές, βλέπω προσωπικότητες και είναι κάτι που μου συμβαίνει από παιδί, δεν ξέρω πώς.
0: Πώς ξεκίνησε το πανόραμα, υπήρξε κάποια αφορμή, ίσως μια βασική σκέψη?
2: Comment vous avez commencé à écrire un panorama? Il y avait quelque chose qui l'a déclenché? Il y avait une idée essentielle de le départ?
3: Oui, je pense qu'il y a eu deux éléments. Les réseaux sociaux et tout ce que ça provoquait comme angoisse chez moi. Et puis la période du Covid aussi, où la question du débat entre liberté et sécurité s'est posée plus vivement.
2: Ναι, θεωρώ ότι ήταν δύο τα στοιχεία. Το ένα ήταν τα κοινωνικά δίκτυα και το άγχος που αυτά μου προξενούσανε. Και σε δεύτερο χρόνο η περίοδος του COVID, όταν τέθηκε πραγματικά σε μεγάλο βαθμό το δίλημα, η ερώτηση να δώσουμε περισσότερο από την ελευθερία μας για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Άρα λοιπόν, Βάσο Κουίδου, λέω να πάμε σε εκείνη τη φράση που αποδίδεται στον Μπένιαμιν Φράγκλιν, εκεί η οποία λέει πως αν οι άνθρωποι θυσιάσουν, θα το πω λίγο, εσύ θα το πεις ακόμα καλύτερα στα γαλλικά, αν οι άνθρωποι θυσιάσουν την ασφάλεια για την ελευθερία, δεν αξίζουν ούτε το ένα ούτε το άλλο.
2: Alors, je vais passer à une phrase qu'on donne à Benjamin Franklin. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Et finit par perdre le deux. Hein.
3: Moi, je suis vraiment d'accord avec cette phrase. Moi, je mets la liberté au-dessus de tout. Et en France, je ne sais pas comment ça s'est passé ici pendant la période du Covid, mais c'est vrai qu'en France... Moi, j'ai vu des personnes âgées qui ne voulaient plus sortir de chez elles parce que prendre un café dehors, en terrasse, c'était devenu dangereux. En fait, il y avait plein de choses qui étaient de bon sens. Et puis à un moment, certaines limites qui étaient franchies aussi, le fait de ne pas pouvoir se balader sur la plage avec son chien. Enfin, il y a eu vraiment des conséquences parfois un peu absurdes. En Suède, pour vérifier que les gens étaient bien chez eux, on leur a demandé de brancher leur webcam. Pour s'assurer qu'ils étaient bien là. Voilà, il y a eu vraiment ce moment où j'ai compris que la liberté pouvait être en danger très rapidement.
2: Συμφωνώ με τη φράση. Θεωρώ ότι η ελευθερία είναι πάνω από όλα. Δεν ξέρω πώς περάσατε στην Ελλάδα την περίοδο του COVID, αλλά στη Γαλλία κάποια στιγμή οι άνθρωποι, ειδικά τις μεγαλύτερες ηλικίες, δεν τολμούσαν καν να βγουν έξω, να πιούν έναν καφέ σε ανοιχτό χώρο, γιατί θεωρούσαν ότι κινδυνεύουν. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή έγιναν και σωστά πράγματα, αλλά περάσαμε και τα όρια. Ήταν, ας πούμε, παράλογο να μην μπορείς να βγεις με το σκύλο σου να κάνεις μια βόλτα στην παραλία. Οπότε είδαμε συνέπειες αρκετά παράλογες. Στη Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, ζητήσαν τους ανθρώπους να ενεργοποιήσουν τις κάμερες για να βεβαιωθούν ότι οι άνθρωποι είναι καλά. Οπότε η ελευθερία είναι πολύ σημαντικό πράγμα για μένα.
0: Το πανόραμα δεν περιγράφει μια μελλοντική δυστοπία, αλλά μάλλον κάτι που είναι ήδη εδώ. Μια φράση λέει «Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις». Αυτό συμβαίνει στην κοινωνία του βιβλίου.
2: Panorama ne décrit pas une dystopie future, mais quelque chose qui est déjà là aujourd'hui. On a une phrase en grec que le chemin vers l'enfer est fait par de bonnes intentions. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans Panorama?
3: Ouais, c'est tout à fait ça, vous avez tout compris.
2: Ακριβώς, τα καταλάβατε όλα.
3: En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que on pouvait créer une société dans laquelle tout le monde librement pouvait renoncer à sa liberté. Et ce paradoxe entre justement l'idée qu'on se fait de Big Brother dans les dystopies, de ce personnage qui contrôle tout, qui surveille tout le monde, aujourd'hui au XXIe siècle, pour moi, ce n'était pas forcément la menace. Aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est nos comportements individuels et la manière dont chacun peut devenir son propre agent de surveillance, comment on en vient à surveiller nos voisins, nos amis et comment on en vient à se surveiller nous-mêmes, grâce à nos téléphones portables notamment.
2: Τα καταλάβατε όλα λοιπόν. Ήθελα να δείξω ότι έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία στην οποία όλοι οικειοθελώς παραχωρούμε κάτι από την ελευθερία μας. Παλαιότερα νομίζαμε ότι η δυστοπία είναι κάτι που θα υπάρχει κάποιος που θα μας ελέγχει όλους, μια προσωπικότητα που θα ελέγχει. Νομίζω ότι η απειλή τώρα δεν είναι τόσο αυτό, όσο το ότι ο καθένας από εμάς γίνεται ο ελεγκτής του εαυτού του και ο ελεγκτής των υπολείπων, των γειτόνων του, των φίλων του.
3: Donc effectivement, c'est pas une dystopie, c'est vraiment une anticipation. C'est pour moi, tout est déjà là. Tous les germes de cette société sont déjà là.
2: Οπότε δεν ξέρω αν θα το λέγαμε δυστοπία, αλλά είμαστε στα πρόθυρα, στην αναμονή αυτού του πράγματος. Νομίζω ότι είμαστε ήδη εκεί.
0: Το οποίο είναι σε μεγάλη εξέλιξη, δηλαδή ήδη έχουμε ένα σωρό εφαρμογές στα κινητά μας που εμείς έχουμε επιτρέψει, εμείς τις έχουμε εγκαταστήσει και δίνουν πολλές πληροφορίες για μας. Οι άνθρωποι σήμερα στη τεχνητή νοημοσύνη μιλάνε κάθε μέρα μαζί της με το AI και φωτογραφίζουν κάθε γωνία του σπιτιού τους και το ανεβάζουν εκεί.
2: Évidemment, on voit l'évolution de cette chose. On le fait pratiquement tous avec les applis sur nos portables. Nous-mêmes, ou avec l'IA, il y a des gens qui parlent tous les jours à l'IA et discutent avec l'IA.
3: Oui, on donne toutes nos informations de manière très libre. Moi, quand je vais dans des lycées, on me répond parfois, les jeunes me répondent, oui, mais de toute façon, je n'ai rien à cacher. Et je me dis, bon, ben, partant de là, effectivement, si, pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas imaginer? Enfin, c'est comme ça qu'est né le roman aussi, c'est que j'ai voulu donner une matérialité à ce sentiment et me dire, ben, dans ce cas-là, on pourrait construire des maisons de verre, vivre comme ça, pour la sécurité de tous. Voilà, avec des techniques pour la vie intime et pour les toilettes, etc. Mais après tout, est-ce que ce serait pas recevable?
2: Αυτό λοιπόν που μου κάνει εντύπωση, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όταν πηγαίνω για παράδειγμα σε ηλίκια και βλέπω τους νέους, η αντίδραση των παιδιών είναι «Δεν έχω κάτι να κρύψω, γιατί να κρύψω κάτι». Επομένως, η σκέψη μου ήταν και γιατί να μην πάμε και λίγο παραπέρα, γιατί να μην υλοποιήσουμε με έναν τρόπο όλο αυτό που συμβαίνει, να φτιάξουμε γυάλινα σπίτια για την ασφάλεια όλων μας, δημιουργώντας, ανακαλύπτοντας κάποιες τεχνικές για να διαφυλάξουμε την πολυπροσωπική μας ζωή, την ώρα που πηγαίνουμε, ας πούμε, στην τουαλέτα ή κάνουμε μπάνιο και να περάσουμε σε μια τέτοια διαδικασία.
3: Et en fait, je me suis rendu compte que ces maisons de verre existaient. Pendant l'écriture du livre, j'ai allumé la radio un jour en France, un matin, et j'ai entendu un prêtre français qui, aux Philippines, avait créé un orphelinat tout vitré, complètement vitré, pour que les enfants se sentent en sécurité, et puis lui, pour se prémunir de toute accusation de pédophilie. Et je me suis dit, bah en fait, on y est déjà, c'est-à-dire au nom de la sécurité aujourd'hui des enfants et puis la sécurité de certains hommes, on en vient à construire ce type de maison. Moi, je pensais que j'avais imaginé, et en fait, il y a déjà des cas comme ça.
2: Αυτό το γυάλινο σπίτι που περιγράφω στο βιβλίο, ανακάλυψα ότι είναι κάτι που υπάρχει ήδη. Γράφοντας το βιβλίο, άκουσα μια μέρα στο ραδιόφωνο στη Γαλλία ότι ένας Γάλλος ιερέας στις Φιλιππίνες κατασκεύασε ένα ορφανοτροφείο γυάλινο, αφενός για να διασφαλιστεί. Να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα είναι ασφαλή και ο ίδιος να αποφύγει ενδεχόμενες κατηγορίες για παιδοφιλία ή οτιδήποτε. Οπότε ήδη στο όνομα της όποιας ασφάλειας των παιδιών ή συγκεκριμένων ανθρώπων έχουμε ήδη τέτοιου είδους περιπτώσεις.
0: Και βέβαια στο μυαλό κάποιων ανθρώπων αυτό μοιάζει με παράδεισος που μετά γίνεται κόλαση, δυστυχώς.
2: Et bien sûr, dans les esprits de certains gens, ça apparaît comme un paradis, mais qui devient un enfer par la suite.
3: Oui, parce que qu'est-ce que ça dit de la confiance qu'on place les uns dans les autres? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce mot de confiance, il est complètement... c'est un mot en voie de disparition. On n'a plus envie de l'utiliser. Le problème, c'est qu'à force de plus vouloir faire confiance, on en perd confiance aussi dans nos institutions, dans la classe politique. En fait, les conséquences pour le lien social, elles sont terribles et on dégrade tous les jours ce lien-là avec cette méfiance comme ça généralisée. Et le fait de devoir tout surveiller, tout vérifier. On prend une nounou quand on est parent, on a envie de mettre une caméra. Aujourd'hui, on se pose la question, en France, il y a eu beaucoup de problèmes dans les écoles maternelles, pareil, d'une surveillance. Enfin, qu'est-ce que ça dit aussi de nos sociétés?
2: Το ζήτημα για μένα είναι η εμπιστοσύνη. Είναι μια λέξη που τη χάνουμε σιγά σιγά. Δεν θέλουμε να την χρησιμοποιούμε πλέον τόσο πολύ. Και σιγά σιγά χάνουμε την εμπιστοσύνη και στους θεσμούς που υπάρχουν, στις πολιτικές δυνάμεις. Χαλάει αυτή η σχέση γιατί θέλουμε όλα να τα επιβεβαιώνουμε, όλα να βλέπουμε από πίσω, να είμαστε σίγουροι ότι είναι έτσι τα πράγματα. Παίρνουμε κάποια γυναίκα για να προσέχει τα παιδιά μας και τις βάζουμε μια κάμερα γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Στα νηπιαγωγεία επίσης είμαστε σε μια διαδικασία να βάλουμε κάμερες για να είμαστε σίγουροι ότι όλα γίνονται όπως πρέπει. Άρα το ζήτημα είναι η εμπιστοσύνη.
0: Και βέβαια πάντα το επιχείρημα της εξουσίας απέναντι σε αυτό είναι «Δεν έχετε κάτι να κρύψετε».
2: Et souvent, l'argument du pouvoir, c'est que vous n'avez rien à cacher. Alors, pourquoi pas?
3: Le problème, c'est que plus on donne comme ça d'outils de surveillance, de vérification, plus les gens sont angoissés. En fait, ça ne fonctionne pas du tout. Si à force de mettre des caméras partout, à force d'avoir des renseignements sur tout le monde, on allait mieux, ça se saurait. En réalité, on voit que les gens ont de moins en moins confiance en leurs institutions, ils ont de moins en moins confiance les uns dans les autres. Et donc, ça ne fonctionne pas comme ça.
2: Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που ζητάμε μια επιβεβαίωση που δίνουμε αυτή την αίσθηση, οι άνθρωποι τελικά αγχώνονται περισσότερο. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν βάλουμε μια κάμερα και δεν έχουμε εμπιστοσύνη, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον άλλον, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν.
0: Στο βιβλίο, κάτι που φαίνεται πάρα πολύ έντονα είναι ότι με τη διαφάνεια και τις ανοιχτές κάμερες συνεχώς, αυτό που υποτίθεται μας προστατεύουν, κρύβονται κοινωνίες που είναι όλο και πιο κλειστές. Άνθρωποι που υποδίονται τους τέλειους και ευτυχισμένους, αλλά είναι κλεισμένοι όλο και πιο πολύ στον εαυτό τους και ίσως κρύβουν και πιο πολλά μυστικά.
2: Ce qu'on voit, c'est que malgré la transparence qu'on a avec les caméras, etc., finalement, ce qu'on voit, c'est que les gens deviennent de plus en plus clos. Ils ne sont pas ouverts, hein, finalement.
3: Non, hier, on s'est promené avec une jeune femme qui travaille avec moi aux éditions Gallimard, à Thessalonique. Et il y avait un petit muret sur lequel étaient assis 6 jeunes hommes sur leur téléphone portable qui ne se regardaient pas et qui ne discutaient pas et qui étaient sur leur téléphone. Et cette image, elle me choque et puis elle me questionne.
2: Χθες σε μια βόλτα που κάναμε με την φίλη από τις εκδόσεις Γκαλιμάρ που βρίσκεται μαζί μου στη Θεσσαλονίκη και περπατούσαμε και κάποια στιγμή σε ένα πεζούλι είδαμε 6 νεαρούς οι οποίοι ήταν στα τηλέφωνά τους, δεν κοιτιόντουσαν, δεν συζητούσαν μεταξύ τους και αυτό για μένα είναι μια εικόνα που με σοκάρει.
0: Αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας πριν από λίγο, μιλάμε στο στούντιο του 958 με τη Λιλία Ασέν για το μυθιστόρημά της «Πανόραμα». Σήμερα το απόγευμα η Λιλία Ασέν είναι προσκεκλημένη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, των εξαιρετικά πετυχημένων εκδηλώσεων του Μεγάρου «Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο», επιμέλεια του κύκλου των εκδηλώσεων αυτών της Άννας Κυριακίδου. Στις 7 λοιπόν το απόγευμα θα είναι εκεί η Λιλία Ασέν και εμείς μιλάμε για το βιβλίο της σήμερα κυρίως γι' αυτό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τη Βάσο Κουίδου που είναι κοντά μας, υπεύθυνη επικοινωνίας και τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, που κάνει τη διερμηνία από τα γαλλικά. Λίγη μουσική ανάμεσά μας και επιστρέφουμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο στούντιο του 958 και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Το βιβλίο της Λιλιάς, αν δεν το έχετε διαβάσει, δεν ξέρω αν προλαβαίνετε μέχρι σήμερα το απόγευμα σε 7 που θα μιλήσει με τον Παναγιώτη Μενέγο, το δημοσιογράφο στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά αξίζει τον κόπο να είστε εκεί και αμέσως μετά να διαβάσετε και το βιβλίο αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Λοιπόν, η Βάσο Κουίδου είναι κοντά μας εδώ για τη διερμηνία. Δεν θα κάνω spoiler. Η Βάσο διαβάζει το βιβλίο τώρα και δεν το έχει τελειώσει όλο, οπότε δεν θα κάνω spoiler. Δεν θα κάνω φυσικά
1: ευχαριστώ.
0: Για εσάς που ακούτε. Αλλά υπάρχει ένα σημείο του βιβλίου που ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε. Υπάρχει αυτός ο κόσμος με τα διάφανα σπίτια που είναι πραγματικά σαν ζωολογικός κήπος. Όλοι βλέπουν όλους, όλοι παρακολουθούν όλους. Και υπάρχει δίπλα ένας άλλος κόσμος με κανονικά σπίτια, πιο φτωχά, με πιο υποβαθμισμένη αυτή η συνοικία. Και εκεί υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν βιβλιοθήκες που είναι ξεχασμένα στο διάφανο κόσμο. Αυτό είναι μια σκηνή που τη θυμάμαι και μου έχει αρέσει πάρα πολύ.
1: Il y a un moment dans votre livre où, à côté du monde du quartier, avec les maisons vitrées, où tout le monde suit tout le monde et on voit tout, il y a un autre monde, un autre quartier qui est un peu plus défavorisé, mais où on trouve toujours des livres. On trouve toujours les livres qui sont oubliés dans le monde vitré, mais on les trouve là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée.
2: Oui, je voulais vraiment que ce soit créer un monde découpé en communautés. Un peu comme sur les réseaux sociaux, où finalement, le contenu qui nous arrive, c'est du contenu qui a été ciblé pour nous, où on est toujours appelé à voir le contenu qui nous intéresse au moment où on y pense quasiment. Enfin, c'est vraiment, tout est pensé pour nous de toute façon. Et dans ces différences de quartier, il y a à la fois des différences de classe, mais aussi cette question de la liberté. Effectivement, les gens qui ont choisi de vivre dans des maisons vitrées, c'est leur choix. Cependant, quand on décide de ne pas y vivre, c'est le principe de la responsabilité individuelle qui s'applique. Et dans ce cas-là, on n'a plus droit à certains services publics, les médecins, la police. Tout ça devient payant et quasiment inaccessible. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on a pu entendre dans des périodes de crise, de dire de toute façon, si vous n'appliquez pas certaines règles, il faudrait que vous soyez pénalisé. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup frappé, la manière dont la société peut se fragmenter.
1: Αυτό που ήθελα να δείξω στο βιβλίο είναι ένας κόσμος χωρισμένος σε κοινότητες, περίπου όπως το βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα, που έχουμε, ας πούμε, βλέπουμε ένα περιεχόμενο το οποίο έχει φτιαχτεί μόνο για μας, περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς και που εμφανίζουν τα κοινωνικά δίκτυα τη στιγμή που το σκεφτόμαστε. Στο βιβλίο αυτές οι κοινότητες έχουν διαφορά τάξεων. Βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ των τάξεων. Βλέπουμε έναν διαφορετικό βαθμό ελευθερίας, γιατί οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να ζουν στα γυάλινα σπίτια είναι επιλογή τους. Το έχουν κάνει πολύ συνειδητά και το επιλέγουν. Αυτοί που δεν έχουν επιλέξει να ζουν στα γυάλινα σπίτια όμως, ξαφνικά χάνουν και ένα κομμάτι δικαιωμάτων. Δεν έχουν, ας πούμε, εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς, δεν έχουν αστυνομία, όλα γίνονται πλέον με μεγάλο κόστος. Και δεν έχουν πρόσβαση. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε ήδη δει να εφαρμόζεται, με την έννοια ότι ή ακολουθείς τους κανόνες και άρα απολαμβάνεις αυτά που...
0: Τα πλεονεκτήματα.
1: Ή αλλιώς έχεις ένα είδος τιμωρία επειδή δεν ακολούθησες τους κανόνες.
0: Ευτυχώς οι έφηβοι όμως πάντα ανακαλύπτουν πώς μπορούν μερικές φορές να είναι πιο αυθόρμητοι και να ζουν πιο κανονική ζωή.
1: Heureusement, les jeunes adolescents trouvent souvent des solutions et ils arrivent à vivre plus libre.
2: Oui, peut-être, je ne sais pas. Je crois que le fait d'être né aussi avec ces réseaux, ça peut être aussi très enfermant. On peut avoir l'illusion de la liberté. Moi, je vois aussi effectivement qu'il y a des mouvements chez les adolescents de retour un peu en arrière, de déconnexion. Donc, je pense qu'on va en revenir de tout ça. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'adolescents qui souffrent beaucoup des injonctions des réseaux sociaux, des corps adolescents qui sont présentés aux jeunes filles, de la pression pour les garçons aussi à espèce de quête de virilité toujours plus grande. Moi, je vois beaucoup de pression chez eux, mais cette pression est tellement insupportable, et quand je les rencontre, ils me le disent, que je crois vraiment en un retour possible.
1: Ίσως δεν ξέρω, γιατί αυτή η γενιά έχει γεννηθεί με τα κοινωνικά δίκτυα, τα βρήκε. Οπότε πολλά παιδιά έχουν αυτή την επίφαση ελευθερίας. Αυτό που βλέπω όταν συζητώ μαζί τους είναι ίσως κάποια τάση να επιστρέψουν προς τα πίσω, να αποσυνδεθούν πολλές φορές, γιατί στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα οι νέοι άνθρωποι υποφέρουν, βλέπουμε την πίεση που δέχονται τα νεαρά κορίτσια σε σχέση με το κορμί τους, τα αγόρια από την άλλη πλευρά να είναι πιο σκληρά, πιο...
0: Να μπαίνουν σε ρόλους πιο σκληρούς, ναι, γιατί αυτό επιτάσσει η εποχή.
1: Οπότε η πίεση είναι ανυπόφορη. Πιθανόν να επιστρέψουμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω.
0: Ναι, ήμουν πιο αισιόδοξη από όσο έπρεπε εγώ, αλλά σίγουρα στο βιβλίο τα πιο τραγικά πρόσωπα είναι τα νέα παιδιά, οι έφηβοι.
1: Peut-être que j'étais plus optimiste, mais c'est vrai que dans votre livre, les personnages qui sont plus tragiques sont les jeunes.
2: Oui, parce qu'ils sont nés sans aucune échappatoire, sans connaître le monde sans surveillance. Alors moi, c'est vrai que c'est un peu extrême parce que c'est un monde de transparence où finalement seule l'image compte. Mais c'est vrai que voilà, que moi j'ai des préoccupations concernant la lecture, par exemple. Qui est quand même la possibilité d'avoir un monde en dehors de l'image, d'avoir une vie intérieure riche. Et c'est souvent d'ailleurs ce que je leur dis, c'est que s'il y a bien un endroit à cultiver aujourd'hui, c'est ça, c'est cet endroit intérieur, parce que c'est ce qui ne se voit pas et c'est donc aussi ce qu'on ne peut pas vous prendre.
1: Ναι, γιατί γεννήθηκαν χωρίς να ξέρουν πώς είναι η ζωή χωρίς αυτό και χωρίς να έχουν και διαφυγή. Και συχνά αυτό που σκέφτομαι και με ανησυχεί περισσότερο είναι το πώς χάνεται η ανάγνωση. Και όταν μιλάω μαζί τους, αυτό που λέω είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος έξω από την εικόνα, πέρα από την εικόνα, ένας κόσμος ο οποίος είναι πολύ πλούσιος και είναι ένα σημείο, ένα μέρος πολύ εσωτερικό, όπου ο καθένας μπορεί να φανταστεί τα πράγματα μόνος του.
0: Πολύ σημαντική αναφορά. Η ίδια μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με πλούσιο σε κουλτούρα. Είναι αλγερινής καταγωγής, μεγάλωσε στη Γαλλία. Καταλαβαίνω ότι από παιδί διάβαζε, φαίνεται αυτό και στο βιβλίο της πολύ. Μεγάλωσε όμως και σε μια κουλτούρα έτσι πλούσια γύρω της και λόγω της καταγωγής της.
1: Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes grandi dans un environnement où était riche au niveau de culture? Vous êtes française, d'origine algérienne. On comprend bien, à travers votre livre, que vous avez toujours lu. Et est-ce que c'était un environnement riche au niveau de la riche culturellement?
2: Pas depuis que j'étais toute petite, en fait. Mes parents viennent de milieux de classe moyenne, voire encore un peu plus en dessous. Et donc, ils n'ont pas forcément eu l'accès aux livres dont j'ai bénéficié moi. Je me souviens que quand j'étais petite, on n'avait pas beaucoup de livres à la maison, pour le coup. Mais en grandissant, ma mère avait conscience quand même. Donc elle avait ses livres d'école, elle a quand même passé un bac littéraire à l'époque, donc elle aimait lire, c'est juste qu'elle n'avait pas bénéficié de cette culture dont j'ai bénéficié moi. Et pour ça, c'est vrai qu'elle prenait le temps de m'accompagner tous les mercredis à la bibliothèque pour que je lise. Et elle me répétait qu'il fallait lire, je ne comprenais pas trop pourquoi. Et c'est avec le temps que j'ai compris que c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Et j'ai vu mes parents évoluer dans leur lecture, lire des choses de plus en plus complexes. Mais ça a été un peu conjoint aussi à une forme d'évolution, d'ascension sociale qu'ils ont eue. Et c'est pour ça que je suis quand même assez consciente aussi des facteurs sociaux qui sont liés à la lecture.
1: Δεν θα έλεγα ότι είχα αυτή την πρόσβαση από τότε που ήμουν πολύ μικρή. Προέρχομαι από μια οικογένεια μεσαίας τάξης, ίσως και λίγο πιο κάτω. Και οι γονείς μου δεν είχαν τότε την πρόσβαση σε βιβλία όπως την είχα εγώ αργότερα. Δεν θυμάμαι να έχουμε πολλά βιβλία στο σπίτι μας. Αυτό όμως που είχε σημασία είναι ότι η μητέρα μου, παρότι η ίδια δεν είχε ιδιαίτερη πρόσβαση, είχε περάσει έστω ένα μπακ λογοτεχνίας, είναι το αντίστοιχο απολυτήριο του Λυκείου για μας, δεν είχε την ίδια πρόσβαση. Αυτό όμως που έκανε είναι ότι κάθε Τετάρτη με συνόδευε στη βιβλιοθήκη όπου μπορούσα εγώ να διαβάσω βιβλία, και επέμενε και έλεγε πρέπει να διαβάζεις. Εκείνη την εποχή δεν καταλάβαινα τι εννοούσε, αργότερα κατάλαβα ότι ήταν το πιο ωραίο δώρο που μου έχει κάνει.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό που συνέβη όμως είναι ότι εξελίχθηκαν και οι ίδιοι ως αναγνώστες, δηλαδή στην πορεία άρχισαν να διαβάζουν πιο περίπλοκα αναγνώσματα και είχαν και μία, το οποίο συνοδεύτηκε από μία άνοδο, αν θέλετε, και κοινωνικά. Mm. Δηλαδή, ανεβάζοντας το βιωτικό τους επίπεδο, άρχισαν να διαβάζουν και περισσότερο. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm. Κουβαλούσαν καθόλου στοιχεία από την αλγερινή κουλτούρα?
1: Est-ce qu'ils ont gardé ou amené des traits de leur origine algérienne, la musique ou la langue?
2: Eh ben non, justement. Et c'est ce qui est le cas dans beaucoup de familles d'origine immigrée. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en tout cas en France, c'est souvent le cas. Moi, je n'ai pas appris l'arabe, mais parce que mes parents sont nés en France et que mon père le parle, mais ma mère parlait très mal déjà. Enfin, en tout cas, on se moquait beaucoup d'elle quand elle parlait l'arabe. Et donc, c'est une culture qui était déjà... et c'est toute la difficulté qu'ont souvent les populations immigrées aussi, d'être entre deux cultures, de ne pas savoir, de ne pas être encore assez au fait de la culture dans laquelle ils arrivent, et d'avoir déjà un peu perdu la culture de leurs origines. Et c'est vrai que voilà, ma mère, c'était vraiment la culture française, parce qu'elle est née en France, parce qu'elle a toujours vécu en France. Et donc, c'est ça qu'elle a essayé de me transmettre, mais sans l'ancienneté des vieilles familles françaises qui, elles, avaient à transmettre effectivement des vieux livres et une culture beaucoup plus ancienne. Donc, il y a des choses qu'on a appris, nous, en tant qu'enfants, avec eux et en même temps qu'eux.
0: Ηρωίδα μου Βάσο Κουίδου, γιατί όταν αρχίζουν και μιλάνε τόσο γοητευτικά οι Γάλλοι και γρήγορα, εγώ τα έχει καταλάβει όλα η Βάσο, αλλά πρέπει να μας τα πει και εμάς.
1: Λοιπόν, όχι, δεν μιλούσαμε, δεν είχαμε στοιχεία από την χώρα καταγωγής και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στις οικογένειες μεταναστών, τουλάχιστον στη Γαλλία, δεν ξέρω πώς είναι στην Ελλάδα. Οι γονείς μου γεννήθηκαν στη Γαλλία. Εγώ δεν έμαθα ποτέ αραβικά, ο πατέρας μου μιλούσε, η μητέρα μου πάλι καθόλου και συχνά την κοροϊδεύαμε κιόλας για την προφορά της στα αραβικά. Γεννήθηκαν στη Γαλλία, επομένως... Βρίσκονταν ανάμεσα σε δύο κουλτούρες και είναι κάτι που συμβαίνει αυτό. Οι άνθρωποι να προέρχονται από μια κουλτούρα, να προσπαθούν να ενταχθούν σε μια άλλη και να βρίσκονται στην ουσία στη μέση. Γιατί έχουν ήδη χάσει την προηγούμενη, αλλά δεν έχουν μπει ακόμα στην επόμενη. Η μητέρα μου, λοιπόν, όντας γεννημένη, όπως είπαμε, στη Γαλλία, προσπάθησε να μου περάσει όλη αυτή τη γαλλική κουλτούρα, χωρίς όμως να την έχει ακόμα στέρεα όπως οι παλιές γαλλικές οικογένειες που μπορεί να είχαν τα παλιά βιβλία της γαλλικής λογοτεχνίας. Με αποτέλεσμα να μάθουμε μαζί και εγώ και αυτή την γαλλική κουλτούρα.
0: Και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, σε οικογένειες μεταναστών.
1: Αγκάζεσαι σε φαινομένα ο φαμίλιο.
0: Και πολλές φορές τα παιδιά βοηθούν τους γονείς.
1: Souvent les enfants aident le parent à apprendre.
0: Βάσο, διαβάζουμε και δυο το βιβλίο και νομίζω πως πρέπει να έχει κάνει εντύπωση και στις δυο μας ότι τα πολλά κεφάλαια του μυθιστορήματος είναι όλα σύντομα, είναι μικρά. Ήταν μια επιλογή αυτή από την αρχή, σαν σκηνές είναι. Από την αρχή ή προέκυψε κατά τη διάρκεια της συγγραφής?
1: Alors, nous lisons votre livre et on s'aperçoit qu'il y a de nombreux chapitres, mais qui sont très très courts. Presque comme des séquences ou des scènes. C'est un choix de le départ ou c'était quelque chose qui s'était imposé au fil de l'écriture?
2: Oui, c'est intéressant comme question. C'est venu assez naturellement, je crois. Mais c'est un livre qui est très visuel. Donc effectivement, je pense que chaque chapitre correspond à une scène et j'avais besoin comme ça que ça aille vite avec des ellipses sans tout raconter à chaque fois.
1: Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Ήταν κάτι που μου ήρθε πολύ φυσικά. Είναι ένα βιβλίο που είναι πολύ οπτικό, υπάρχει πολλή εικόνα μέσα. Οπότε κάθε κεφάλαιο είναι μια σκηνή. Και ήθελα να υπάρχει μια έλλειψη, να μην περιγράφω τα πάντα στο κάθε κεφάλαιο.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Φαντάζομαι ότι το έχουν ζητήσει για να γυριστεί. Στην οθόνη, στην τηλεόραση, στο σινεμά, δεν ξέρω.
1: Je suis presque sûre qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà demandé de le faire au cinéma, un film.
2: Oui, oui, ce sera probablement pour une série. Je peux pas trop en parler pour l'instant parce que c'est en cours, mais oui, oui, il y a une adaptation en cours, oui.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήδη, δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά ήδη είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων για να γίνει μια προσαρμογή για μια σειρά.
0: Ω, υπέροχα, υπέροχα, με το καλό. Είναι υπέροχος χαρακτήρας η Ελέν, η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου, αλλά εγώ αγάπησα πάρα πολύ τη Ζωέλ. Η δική της αγαπημένη ηρωίδα, η ήρωας ποιος είναι?
1: On a beaucoup apprécié Hélène, l'héroïne de votre livre, mais moi personnellement j'ai adoré Joël. Quel est votre héros ou héroïne préférée dans votre livre?
0: Oh, Miguel, épices.
2: Miguel. Ah oui, Miguel. je crois que je suis quand même proche d'Hélène, c'est ma narratrice. Elle est policière, elle a plein de défauts. Au début, elle y croit à ce monde de la transparence, et puis petit à petit, elle découvre ce qui se cache derrière. Et c'est vrai que j'ai aussi une affection particulière pour Miguel parce que c'est la figure du poète et c'est aussi le résistant, celui qui résiste à tout ça. Et j'aime bien les personnages de résistants.
1: Προφανώς είμαι πολύ κοντά στην Ελέν γιατί είναι αυτή η αφηγήτρια του βιβλίου, είναι αστυνομικός, έχει διάφορα μειονεκτήματα, στην αρχή είναι υπέρ αυτής της διαφάνειας και σιγά σιγά ανακαλύπτει τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό, αλλά βέβαια αγαπώ πολύ και τον Μιγγέλ που είναι ο ποιητής και ο επαναστάτης και αγαπώ πολύ τους επαναστάτες
0: και
1: τους αντιστασιακούς.
0: Έτσι. Και είναι φοβερά έντιμος μέχρι το τέλος, υπερασπίζεται πάντα τους αδύναμους, είναι πάντα εκεί. Ακόμα και όταν όλοι είναι εναντίον τους.
1: C'est vrai qu'il est toujours aux côtés de plus faibles. Il le défend jusqu'à la fin.
2: Oui, et c'est le personnage qui me touche toujours parce qu'ils disent quelque chose de l'histoire en creux. On pourrait voir ce livre comme une structure assez froide, avec ses maisons de verre, etc. Et en fait, ce livre c'est aussi une manière de défendre la poésie. Mais vraiment de manière justement voilà, en creux. C'est des personnages de gens qui croient qu'il faut sauver les livres, qui croient en la culture, qui croient en la liberté. Et ils sont minoritaires, mais je pense qu'ils gagnent à la fin.
1: Αυτή η προσωπικότητα του Μιγγέλ με αγγίζει η βαθιά. Μπορούμε να δούμε αυτό το βιβλίο σαν μια δομή λίγο κρύα λόγω των γυάλινων σπιτιών κτλ. Αλλά νομίζω ότι με έναν τρόπο υπερασπίζεται και την ποίηση, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο βιβλίο, πιστεύουν στην ποίηση, πιστεύουν στην ελευθερία, μπορεί αρχικά να είναι η μειοψηφία, αλλά νομίζω ότι το κάνει.
0: Και είναι αυτοί που θα αλλάξουν τον κόσμο, αν τον αλλάξουν.
1: Ils sont les gens qui vont changer
0: le monde.
1: Si, le monde change.
0: Θα τον κάνουν πιο δίκαιο. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Ίσως γνωρίζει η Λιάσεν ότι έχει έρθει σε μια χώρα με ανοιχτά πολλά θέματα και προβλήματα και ζητήματα ασφάλειας, δημοκρατίας. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη χώρα μας πολύ πρόσφατο αφορά παράνομες παρακολουθήσεις και την διερεύνηση εμπλοκής της κυβέρνησης σε αυτές. Το σκεφτόμουν πολύ όσο διάβαζα το βιβλίο σας. Αυτό μόνο για να της το πούμε. Βάσο μου, δεν έχει
1: νόημα. Vous êtes venu à un pays, la Grèce, qui est traversé par de questions, nombreuses questions ouvertes, graves problèmes. Nous luttons avec des enjeux liés à la sécurité et à la démocratie. On est affronté à des grands scandales. Des coûts illégales et on cherche s'il y a une implication du gouvernement. Je pensais beaucoup en lisant votre livre.
0: Λοιπόν, και λίγο πριν το τέλος, να τη ρωτήσουμε, αν δεν κάνω λάθος, κάτι που ρωτάει και εκείνη τους καλεσμένους στην εκπομπή της στο ραδιόφωνο, για ποιον γράφει και αν ήταν βιβλίο, ποιος θα ήταν ο τίτλος του.
1: Et pour finir, je vais vous poser deux questions que, si je ne me trompe pas, vous posez aussi à vos invités, à votre émission à la radio. Pour qui écrivez-vous? Et si vous étiez un livre, quel en serait le titre?
2: C'est une bonne question parce que figurez-vous que je les pose mais que je me les suis pas posées donc.
1: Είναι ωραία ερώτηση, λέει, γιατί όντως τη θέτω σαν ερώτηση, αλλά δεν την έχω θέσει ποτέ στον εαυτό μου.
2: Pour qui j'écris, c'est une bonne question. Je crois que j'écris pour apprendre à me connaître. Je pense que j'apprends. Je suis curieuse de beaucoup de choses et j'ai l'impression que quand je rentre dans un livre, c'est parce que j'ai beaucoup de questions et j'en sors avec encore plus de questions. Et j'ai envie que les livres soient des dialogues avec tout le monde, qu'ils aident à faire avancer aussi nos sociétés. Vous parliez de la Grèce. Moi, depuis que je suis arrivée, effectivement, je réfléchis à tout ça. Je comprends à quel point la littérature est politique, les livres sont politiques. Et que si les choses peuvent changer quand même aussi grâce à la culture, et surtout peut-être en Grèce, où on est quand même au berceau d'une civilisation, quoi.
1: Για ποιον γράφω? Νομίζω ότι γράφω κυρίως για να γνωρίσω τον εαυτό μου. Είμαι περίεργη για πολλά πράγματα. Και όταν αρχίζω να γράφω ένα βιβλίο, έχω πολλές ερωτήσεις. Όταν τελειώνω, έχω ακόμα περισσότερες. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να κάνω διάλογο με τους άλλους. Και ξέρετε, τώρα, ας πούμε, είμαστε στην Ελλάδα, εδώ και λίγες μέρες είμαι στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, και σκέφτομαι ακόμα πιο έντονο ότι η λογοτεχνία, τα βιβλία είναι πολιτικά. Και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέσω του πολιτισμού. Πιστεύω ότι, ειδικά όντας στην Ελλάδα, που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν με αυτόν τον τρόπο.
2: Et si j'étais un titre de livre, c'est drôle, le premier qui me vient, c'est un livre de Romain Gary, La vie devant soi. Je trouve que c'est un titre magnifique, parce que j'espère encore faire beaucoup de choses.
1: En français, c'est comment?
2: La vie devant soi.
1: Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί. Ο τίτλος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ένα βιβλίο του Ρωμάν Γκαρί. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορεί και αν κυκλοφορεί στα ελληνικά ο τίτλος, αλλά θα τον μεταφράσω έτσι όπως τον
0: Ναι,
1: ακούω στα
0: ναι.
1: γαλλικά, «Η ζωή μπροστά σου».
0: Δεν το ξέρω ούτε εγώ, οπότε θα το ψάξω.
1: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω, δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί, οπότε το μεταφράζω
2: Difficile
1: ποιητική
2: traduire.
1: αδεία.
0: Έτσι. Λίλια Χασέν, καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή. Χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα.
1: C'était un plaisir de vous rencontrer.
2: Merci. Et je voulais saluer aussi mon éditrice, enfin mes deux éditrices françaises, dont l'une est grecque, Feia Darvisiotis, et qui nous a écoutés aujourd'hui dans les deux langues.
1: Λοιπόν, θα ήθελε να ευχαριστήσει τις δύο εκδότριές της στα γαλλικά, η μία εκ των οποίων είναι Ελληνίδα και μας ακούει σήμερα.
0: Α, γι' αυτό υπάρχει και μια Ελληνίδα ηρωίδα στο βιβλίο.
1: C'est pour ça que vous avez une héroïne grecque dans votre livre?
2: Bah, j'ai toujours eu. Alors, c'est pas mon éditrice depuis longtemps, mais il se trouve que j'ai toujours eu. Mon premier roman, c'était déjà une héroïne grecque. Donc, je ne sais pas ce que j'ai avec la Grèce, si ce n'est que j'ai fait du grec ancien et je crois que c'est quand même une langue qui m'a beaucoup marquée.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Ήδη στο πρώτο μου μυθιστόρημα είχα μια ηρωίδα Ελληνίδα. Δεν ξέρω, έχω κάτι με την Ελλάδα, έχω μια σχέση με την Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί σπούδασα, ως τις σπουδές μου έκανα αρχαία ελληνικά, αλλά υπάρχει μια σύνδεση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη
1: Je vous
0: σήμερα.
1: remercie pour cet entretien aujourd'hui.
2: Merci à vous. Je crois que c'est un des meilleurs entretiens radio que j'ai eu.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές που έχω κάνει ποτέ.
0: Βάσο Κουίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διερμηνία. Για μια φορά ακόμα να πω ότι Βάσο Κουίδου είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
1: Είναι τα χαρά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ο Κώστας Σταθάκης φρόντισε για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Θυμίζουμε και πάλι, Λιλία Άσεν θα είναι σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης να συνομιλήσει με τον

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Κι άμα δεν ήμουν εδώ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: cœur est à la page, danse donc, c'est de ton âge. Mambo Italiano.
1: Τα τραγούδια είναι ταξίδια, φίλες και φίλοι, και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Παναγιώτη Μιλωνά στη ρύθμιση του ήχου. Στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Και σήμερα έχουμε σε ρυθμό εξωτικό τραγούδια με τους Ντάριο Μορένο, Σοφία Λόρεν, Δαλιδά, Άνρι Σαλβαδόρ, Ούμα Σουμά και πολλούς άλλους. Καλή σας ακρόαση.

Allô, ici c'est Brigitte. Y a pas de message pour moi?

0: 958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.
1: Στο Art Cafe Theatral Πρωτοπάτωμα Τσιμισκή 97 στις 8.30 θα δείτε το θεατρικό έργο «Η Αγρίκη» του Κάρλο Γκολντόνι που εξελίσσεται σε μέρες καρναβαλιού στη Βενετία το 1740. Σκηνοθεσία Λίλια Λίτρα. Στο Βασιλικό Θέατρο παίζεται η Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά σε σκηνοθεσία Γιώργου Αρμένη με τη Φωτεινή Παξεβάνη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Κώστα Σαντά στο ρόλο του Παναγιωτάκη. Στις 7 με εισιτήρια από 10 ως 20 ευρώ. Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θα βρείτε τη σατυρική μουσικοθεατρική παράσταση «Η Αγαμηθείτε στο Δημόσιο» σε σκηνοθεσία Ιεροκλή Μιχαηλίδη στις 7 με εισιτήρια από 15 ως 20 ευρώ. Στη Λαϊκή Σκηνή της Μονής Λαζαριστών δείτε στις 9 την παράσταση «Τρομπόνι» του Μάριου Ποντίκα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σακατζή, τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Στη Μουσική Σκηνή Ξέφωτο Λυκούργου 1 έως 3 στα Λαδάδικα στις 10.30 θα εμφανιστούν η Λίζετα Καλημέρη με τη δημιουργό Σοφία Νάτσιου και το συγκρότημα Μανέρος. Τραγουδούν επίσης η Κατερίνα Δούκα και ο Δημήτρης Τσικούρης. Οι King Bee εμφανίζονται στο Fuse Αγίου Μήνα 1 στις 10 με blues και desperate rock and roll. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Foyer Μιένα στις 9 θα απολαύσετε γαλλική μουσική και εινογευσία. Παίζει το σύνολο Expos και εμφανίζεται ο βαρύτονος Στάσης Χριστογιαννόπουλος και στο πιάνο ο Θανάσης Αποστολόπουλος. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος, ο υπεύθυνος συνολογικού τμήματος συνοποιίας Ευάγγελου Τσάνταλη, ο κύριος Παναγιώτης Κυριακίδης, θα μιλήσει για την τέχνη της εινογευσίας, δίνοντας μάλιστα και τη δυνατότητα δοκιμών. Εισιτήριο 10 ευρώ. Η Μπλε με του Ζαν Δεμπάν, την Ευελίνα Παπούλια θα βρίσκονται στο Love Casual Living Εθνικής Αντιστάσεως 16 στο Βυζάντιο με τιμή εισόδου 10 ευρώ. Οι Μπανταρισμένοι παρουσιάζουν και σήμερα στο Yeah Live τη μουσικοθεατρική παράστασή τους Pigs Reloaded στις 10 με εισιτήριο 5 ευρώ. Ο Κώστας Μαγκίνας εμφανίζεται στο σπίτι μου Ground Floor στις 10.30 για ένα πρόγραμμα με jazz, ελληνική, ξένη, αλλά κυρίως rock μουσική παράδοση. Είσοδος δωρεάν, πληρώνετε μόνο ό,τι καταναλώσετε. Στην Πριγκιπέσσα στις 10, η Ανθή Θάνου και ο Παναγιώτης Κούλελης παρουσιάζουν το Φτού Πιπέρι με λαϊκά γαμοτράγουδα, πιπεράτα, ερωτικά παραμύθια, πικάντικες ιστορίες και ευτράπελες διηγήσεις. Είναι μια παράσταση αυστηρά για ενήλικες. Αμέσως μετά εμφανίζονται ο Μίλτος Τσαλιγόπουλος, Δημήτρης Φίγκος, Φωτεινή Βελεσιώτου, Τριαντάφυλλος Χαλκιάς και Δημήτρης Οχλιάς. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Στο Βαβοπούλιο Πνευματικό Κέντρο θα μιλήσει η πολυξένη Αδάμ Βελένη, Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Βασίλισσα Θεσσαλονίκη 2012 σελίδες ιστορίας της Θεσσαλονίκης». Στο Αρχαιολογικό Μουσείο δείτε την έκθεση «Οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, ανεξίτηλα σημάδια στο χώρο» που επιχειρεί να ανασυνθέσει το παλίμψιστο της μεγαλύτερης εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδας με οδηγούς στα απτά ή λανθάνοντα ανεξίτηλα σημάδια της πολύχρονης εβραϊκούς παρουσίας στην πόλη. Επιμέλεια πολυξένη Αδάμ Βελένη. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα 10.30 με 5, Τρίτη ως Κυριακή 8.30 με 3, είσοδος 6 και 3 το μειωμένο. Και τέλος στο Αλατζάι Μαρέτ, Κασάνδρου 91, δείτε την έκθεση φωτογραφίας «Χθες, αύριο», η οποία εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων Θεσσαλονίκη 1912-2012 στα πλαίσια των εορτασμών των 100 ετών από την απελευθέρωση της πόλης. Διάρκεια έκθεσης έως 29 Φεβρουαρίου, Τρίτη με Παρασκευή 10 με 2 και 6 με 9, Σάββατο 6 με 9, Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι.

0: de la peine, sachant qu'elles finiront comme dans la chanson. Mais les feuilles de tabac se moquent bien de l'automne. À la fin de l'été, elles s'en iront en fumée. Les feuilles de tabac se moquent bien de l'automne. À la fin de l'été, elles s'en iront en fumée.
1: Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Παναγιώτης Μιλωνάς στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα σε ρυθμό εξωτικό να συμπληρώσουμε με άρωμα κυρίως γαλλικό. Καλή σας ακρόαση.

哎。

0: veux m'embrasser.
1: Tu penses?

καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς τον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερώτα μου ζω, θέλω να σου το πω πως

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη, special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Θα χορεύαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ντρεπόμαστε γιατί περνάει κόσμος.
4: Το πλάτο του Mindset μετατρέπεται στη μεγαλύτερη χορευτική πίστα.
5: Σάλσα κουμπάνα,
4: Λάτιν,
3: Ταγκεντίνικο τάγκο και άλλα τέτοια ωραία.
5: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των Banda Latinico.
4: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
3: Στην ΕΡΤ 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.
5: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των Banda Latinico.
4: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
3: Στην ΕΡΤ 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.
6: Στα βήματα των ηρώων.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Κυριακή 17 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Grand Guignol Lab μεταφέρεται πάνω στη σκηνή η εμβληματική νουβέλα του Γιάννη Καρύμπα, Το Θείο Τραγί. Μετά από ατελείωτες περιπλανήσεις, ο αντίρροας Γιάννης επιστρέφει στα πάτρια εδάφη, αναζητώντας την αγάπη της νιώτης του, που παντρεμένη πια με έναν πλούσιο οστό, έχει δημιουργήσει μια ζωή που υπακούει στα πρέπει της κοινωνίας. Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται η παράσταση Μια Ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας. Με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Στο Ολύμπιον προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Εύρος στο λωτοπίο» του Γιώργου Κεραμιδιώτη. Ένα ταξίδι στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, όπου ο ποταμός Εύρος γίνεται σιωπηλός μάρτυρας του ανθρώπινου αγώνα, του εκτοπισμού και της ανθεκτικότητας. Μέσα από βαθιές προσωπικές αφηγήσεις, η ταινία ρίχνει φως στις θολές γραμμές ταυτότητας, μετανάστευσης και επιβίωσης, καθώς της ανόδου, της ακροδεξιάς και της δολοφονίας τριών γυναικών προσφυγισσών, που αποτελεί το αφηγηματικό νήμα της ταινίας. Στο Μέγαρο Μουσικής οργανώνεται το 6ο φεστιβάλ Χοροδίας ΤΕ ΤΑΦΚΑΠΑΜΗ με τίτλο Φωνές και Διαδρομές Βαλκάνια και Μεσόγειος, όπου μας καλεί σε ένα ταξίδι στη μουσική παράδοση της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Στο Host, η Jam Music παρουσιάζει το Τέρα Μόνο με 5 acts να γεφυρώνουν το live performance με την κουλτούρα του clubbing. Στις 10.30 η R3 προβάλλει την ταινία Λόξη του Δημήτρη Ζάχου. Η Λοξάνδρα Λούκας γίνεται η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας ηθοποιός με σύνδρομο Down όταν προσλαμβάνεται από το Εθνικό Θέατρο για να συμμετάσχει στην παράσταση Φουέντε Οβεχούνα. Σύντομα, οι προκλήσεις του απαιτητικού εγχειρήματος κάνουν την εμφάνισή τους, δοκιμάζοντας τα όρια της. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα ακούσουμε ηχογραφήσεις από τη χρυσή εποχή της βρετανικής τζαζ, όπως αποκαλούν την περίοδο από τα μέσα του 60 μέχρι τις αρχές του 70. Από πρωτοπόρους Βρετανούς μουσικούς της τζαζ. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή σε ποιότητα σκηνή που αποτύπωσε κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της τις ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. Αναμειγνύοντας με δημιουργικό τρόπο τόσο τα στοιχεία της αφροαμερικάνικης παράδοσης, όσο και τα στοιχεία της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Ξεκινήσαμε με το κουιντέτο του σαξοφωνίστα Ιαν Μπέρτ από ένα σπάνιο άλμπουμ του 1968, το ομώνυμο Μπέρτ Κέρτις Κουιντέτ, το οποίο κυκλοφόρησε σε 100 μόλις αντίτυπα και έφερε στο φως η νορβηγική δισκογραφική Jazz Aggression το 2018. Με βελτιωμένο ήχο φυσικά και νότες, και περάσαμε και ακούμε ήδη τον σπουδαίο Βρετανό πιανίστα και συνθέτη Mike Westbrook με την concert band του από το 1969, είναι το Vals for Joanna.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Περάσαμε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αγγλικής jazz σκηνής στις δεκαετίες του 50 και του 60. Είναι ο Tubby Hayes, σαξοφωνίστας, βιμπραφωνίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Ένας τεράστιος μουσικός, γεννημένος το 1937 στο Λονδίνο, έφυγε από τη ζωή το 1973 σε ηλικία μόλις 38 ετών. Ακούμε μια ζωντανή ηχογράφηση στο Ronnie Scott Club στο Σόχο του Λονδίνου το 1962 με το άλμπουμ Down in the Village για την Φοντάνα. Ακούμε το ομώνυμο.

Ακούσαμε το Will You Walk a Little Faster, βασισμένο στο μόνιμο ποίημα του Lewis Carroll, που τραγουδήσει υπέροχα η Norma Winston με μεγάλη jazz ορχήστρα, από το δίσκο που κυκλοφόρησε το 1972 ο πρωτοπόρος συνθέτης, πιανίστας και συγγραφέας Neil Adley, με τίτλο A Symphony of Amaranths. Και επιστρέφουμε στο αριστούργημα του Tubby Hayes, Strand on Place, από το άλμπουμ Mexican Green του 68 για την Fontana.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο Τζο Χάριοτ είναι ο πρώτος από τους Βρετανούς τζαζίστες που έδωσε νέα κατεύθυνση στην τζαζ με ρυθμούς από την Καραϊβική, την Ινδία, σε συνδυασμό με την free jazz, σε μια εποχή, τη δεκαετία του 60, που η world music ήταν κάτι νέο. Το είχε ξεκινήσει βέβαια ο Ντόν Τσέρι, αλλά και ο Τζο Χάριοτ μαζί με την περιπετειώδη ματιά του κιθαρίστα Αμάντσιο Ντι Σίλβα έδειξαν το δρόμο. Ακούμε το Τζέπουρ από το άλμπουμ του 1969, Χαμ Ντόνο, ένα από τα top βρετανικά jazz LPs.

Πλησιάζω τώρα σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Θα κλείσουμε με τον Αμάνσιο Ντι Σίλβα. Έφυγε από τη ζωή το 1996, γεννημένος το 1936 στη Βομβάη της Ινδίας. Μεγάλωσε με την Ινδική κλασική μουσική, αλλά άρχισε να ασχολείται με την τζάζ από πολύ νωρίς, παίζοντας κιθάρα. Στο Λονδίνο μετανάστευσε στα τέλη της δεκαετίας του 60, όπου συνεργάστηκε με κορυφαίους Βρετανούς στη τζάζ όπως ο Ντόν Ρέντελ και ο Ιαν Καρ, βρίσκοντας κοινό έδαφος και πετυχαίνοντας μια τέλεια ισορροπία μεταξύ των δύο ιδιωμάτων, δημιουργώντας τη λεγόμενη Indo Jazz. Περάσαμε στο αριστουργηματικό άλμπουμ της Βρετανικής Jazz και του De Silva με ινδικές επιρροές. Είναι το Konkan Dance από το 1974. Με τον ίδιο στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, Ντόν Ρέντελ σαξόφωνο και φλάουτο, Σταν Τρέισι στο πιάνο, Μικ Ρίψαρ στη τάμπλα, Κλέμ Άλφορτ στο σιτάρ, Ντίκ Ράιτ στα ντραμς. Ακούμε το Straight in Bombay, αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seesociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην προοδευτική μοντέρνα τζαζ της Βρετανίας που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70, όπου και γνώρισε τεράστια άνθηση. Σπουδαίοι μουσικοί ανέβασαν την ένταση, εξερευνώντας νέους ρυθμούς και ήχους, δημιουργώντας έτσι μια νέα σχολή στη βρετανική jazz που αγκάλιασε τη free jazz, το fusion, modal και post-bop big band. Ξεκινήσαμε με τον συνθέτη και πιανίστα Keith Tippett, γεννημένος το 1947, έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2020. Σύμφωνα με το All Music, η καριέρα του Tippett περιλάμβανε jazz rock, progressive rock, αυτοσχέδια και σύγχρονη μουσική, καθώς και σύγχρονη jazz για περισσότερο από μισό αιώνα. Και κατήχε μια απαράμιλη θέση στη βρετανική σύγχρονη μουσική. Από το άλμπουμ «Μουσική για μια φανταστική ταινία» του 1978, με jazzy rock avant-garde ήχους, ακούσαμε το Part 3. Και περάσαμε σε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ της βρετανικής jazz σκηνής, το Love Song. Είναι ο εξαιρετικός και πολύ πράγμα Mike Westbrook από το 1970. Ακούμε το Love Song No. 1 από το label της Denham.

Ακούσαμε έναν Νιγηριανό εμιγκρέ, ο οποίος ζούσε ήδη από τη δεκαετία του 40 στην Αγγλία. Έπαιζε σε πάρα πολλά μαγαζιά του Soho κυρίως. Είναι ο Ambrose Campbell, με μια μεγάλη πορεία, η οποία όμως δεν εκφράστηκε τόσο πολύ δισκογραφικά, περισσότερο σε live και σε club έπαιξε με τους West African Brothers. Λέγεται ότι ήταν η πρώτη μπάντα που φτιάχτηκε στην Αγγλία απαρτιζόμενη μόνο από μετανάστες. Ακούσαμε το Yolanda από το άλμπουμ High Life Today, με τον ίδιο στο εξώφυλλο να παίζει κόγκας, και επιστρέφουμε στο Mike Westbrook και στο Metropolis Part 9.

Ακούσαμε τον σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Harold McNair, γεννημένο στη Τζαμάικα το 1931, πέθανε το 1971. Ήταν μια ηχογράφηση του 1968 με τίτλο The Hipster. Και περάσαμε στο ντεπούτο άλμπουμ του Βρετανού κιθαρίστα της jazz John McLaughlin. Υπήρξε συνεργάτης επί χρόνια του Miles Davis και πολλών άλλων σπουδαίων μουσικών. Γνωστός για το κιθαριστικό του ύφος και την Μαχαβίσνου Όρκεστρα, με την οποία εξερεύνησε μουσικά πεδία που έως τότε τη δεκαετία του 60 θεωρούνταν αχαρτογράφητα νερά. Από το άλμπουμ Extrapolation του 1969 ακούμε το This Is For Us To Share.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε με την αριστουργηματική jazz suite του κορυφαίου πιανίστα και συνθέτη Stan Tracy και του κουαρτέτου του, εμπνευσμένη από το Under Milk Wood του Dylan Thomas από το 1965, είναι το Starless and Bible Black.

Από το άλμπουμ Black Marigolds του 1968 ακούσαμε μια σύνθεση του πιανίστα και συνθέτη Michael Garrick Septet, ένας πιονέρος της λονδρέζικης jazz τα 60's. Και μπορεί η jazz να έφτασε στη Βρετανία ως εισαγόμενο ιδίωμα. Ο τρόπος που παίζονταν όμως ήταν διαφορετικός, πιο εγκεφαλικός, ίσως κάπως πιο ψυχρός, αλλά και σε πιο free κατευθύνσεις. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε με τους Mike Westbrook Concert Band με το κομμάτι Original Peter από το καταπληκτικό άλμπουμ του 70, Westbrook's Love Songs. Big Band ήχο σε ένα συνδυασμό smooth jazz και δυνατών πνευστών. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές για μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Κυριακή 17 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Grand Guignol Lab μεταφέρεται πάνω στη σκηνή η εμβληματική νουβέλα του Γιάννη Καρύμπα, Το Θείο Τραγί. Μετά από ατελείωτες περιπλανήσεις, ο αντίρροας Γιάννης επιστρέφει στα πάτρια εδάφη, αναζητώντας την αγάπη της νιώτης του, που παντρεμένη πια με έναν πλούσιο στό, έχει δημιουργήσει μια ζωή που υπακούει στα πρέπει της κοινωνίας. Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται η παράσταση Μια Ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας. Με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Στο Ολύμπιον προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Εύρος στο λωτοπίο» του Γιώργου Κεραμιδιώτη. Ένα ταξίδι στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, όπου ο ποταμός Εύρος γίνεται σιωπηλός μάρτυρας του ανθρώπινου αγώνα, του εκτοπισμού και της ανθεκτικότητας. Μέσα από βαθιές προσωπικές αφηγήσεις, η ταινία ρίχνει φως στις θολές γραμμές ταυτότητας, μετανάστευσης και επιβίωσης, καθώς της ανόδου, της ακροδεξιάς και της δολοφονίας τριών γυναικών προσφυγισσών, που αποτελεί το αφηγηματικό νήμα της ταινίας. Στο Μέγαρο Μουσικής οργανώνεται το 6ο Φεστιβάλ Χοροδίας ΤΕΜΤΑΦΚΑΠΑΜΗ με τίτλο «Φωνές και διαδρομές, Βαλκάνια και Μεσόγειος», όπου μας καλεί σε ένα ταξίδι στη μουσική παράδοση της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Στο Host, η Jam Music παρουσιάζει το Τέρα Μόνο με 5 acts να γεφυρώνουν το live performance με την κουλτούρα του κλάμπινγκ. Στις 10.30 η ΕΡΤ3 προβάλλει την ταινία «Λόξη» του Δημήτρη Ζάχου. Η Λοξάνδρα Λούκας γίνεται η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας ηθοποιός με σύνδρομο Down όταν προσλαμβάνεται από το Εθνικό Θέατρο. Προβάλλει την ταινία «Λόξη» του Δημήτρη Ζάχου. Η Λοξάνδρα Λούκας γίνεται η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας ηθοποιός με σύνδρομο Down όταν προσλαμβάνεται από το Εθνικό Θέατρο για να συμμετάσχει στην παράσταση Fuente Ovejuna. Σύντομα, η προ...

Τα πιο ωραία ταξίδια, λέει, τα έχω κάνει με μικρά μέσα μεταφοράς. Μια βάρκα, ας πούμε. Πώς το λέει η Κική Δημουλά, δαπανηρή ιδέα ο βίος, να βλώνεις ένα κόσμο για να κάνεις το γύρο μιας βάρκας. Ένα άλλο ταξίδι με ένα μικρό ποδήλατο. Μια πτώση με ομπρέλα, όπως τα κινούμενα σχέδια. Μια πτήση όταν είσαι παιδί με ένα μπαλόνι. Μια κίτρινη πλαστική βέσπα στο μπαλκόνι. Ή εκείνα τα μικρά αυτοκίνητα, από τα συγκρουόμενα στο Λούνα Πάρκ μέχρι τα κανονικά, τα κατσαριδάκια, τα ντεσεβό, τα μίνι που δεν μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, τα πάει πέρα δόθε ο αέρας. Έχεις καμιά κασέτα να βάλουμε μέσα να ακούμε στο δρόμο? Δεν μασάει, εμπιστεύσουμε. Ένα τέτοιο μικρό αυτοκίνητο ας γίνει το εναρκτήριο τραγούδι κάποιου που περνάει τραγουδώντας ανάμεσά μας.

0: Από τη Σεβίλη στον Πειραιά. Στα λιμάνια, την Κυριακή, σαν κατεβούμενα να σάνουμε, βλέπουμε να φωτίζονται το λιόγερμα σπασμένα ξύλα από ταξίδια που δεν τέλειωσαν. Γιώργος Εφαίρης.
1: Sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant, griffant le

Να γυρίζεις, αυτό είναι το θαύμα. Με κουρελιασμένα μάτια, με φλογωμένους κροτάφους από την πτώση. Να γυρίζεις την καλή πλευρά σου. Πεσμένος αισθάνεσαι την κόλαση που είναι η αιτιότητα, το στήθος ως σαν συστατικό του αέρα, τα βήματα χωρίς προοπτική. Κι όμως στη χειμωνιάτικη γωνία ο καστανάς περιβάλλεται από σένα. Κόψε ένα τραγούδι απ' τα άνθη με δάχτυλα νοσταλγικά. Να γυρίζεις. Αυτό είναι το θαύμα. Νίκος Καρούζος.

Και από το θαύμα στη δυστυχία. Μήπως και νιώσουμε την αντίφαση. Μοιάζει άραγε με πεταλούδα η δυστυχία. Οι στίχοι πάντα στον Blonde Redhead λένε: θυμάσαι όταν βρήκαμε τη δυστυχία. Την παρακολουθούσαμε, τη βλέπαμε να ανοίγει τα φτερά της και να πετάει σιγά σιγά γύρω από το δωμάτιό μας, ζητώντας την καρδιά σου. Η δυστυχία είναι μια πεταλούδα. Τα βαριά φτερά της θα σου στρεβλώσουν το μυαλό με το μικρό, άσχημο προσωπάκι της και τις μακριές κεραίες της και τα βαριά, μαύρα και ροζ φτερά της. Ένα θαύμα και αυτή η εικόνα μιας πεταλούδας να αιωρείται με μαύρα και ροζ φτερά.

0: le pourrais pas. Moïse zintin dit teure, gläubig und nicht. Der stecken oben meure, tu me lieb ken nicht. Adoch leben ohne Liebkeit. Na na na na na. Dus ken gar nicht sein.
1: Χαλίλ Γκιμπράν, όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησέ την. Μόλο που τα μονοπάτια της είναι τραχιά και απότομα, και όταν τα φτερά της σε αγκαλιάσουν, παραδώσου. Μόλο που το σπαθί που είναι κρυμμένο ανάμεσα στις φτερούγες της μπορεί να σε πληγώσει. Και όταν σου μιλήσει, πίστεψέ την. Μόλο που η φωνή της μπορεί να διασκορπίσει τα όνειρά σου, σαν το βοριά που ερημώνει τον κήπο. Γιατί όπως η αγάπη σε στεφανώνει, έτσι και θα σε σταυρώσει. Και όπως είναι για το μεγάλο μάσου, είναι και για το κλάδεμά σου. Και πως ανεβαίνει ως την κορφή σου και χαϊδεύει τα πιο τρυφερά κλαδιά σου που τρεμοσαλεύουν στον ήλιο, έτσι κατεβαίνει και ως τις ρίζες σου και ταράζει την προσκόλλησή του στο χώμα. Λέει ο διαβάτης ο τραγουδιάρης και στο καπάκι αυτό αναιρείται. Πάλι μεγάλα λόγια και υπερβολές.

είναι σχεδόν στο τέλος του κόσμου. Η βάρκα των περιπλανήσεών μου, πλέοντας στην άκρη του κύματος, με πήγε εκεί μια μέρα. Το νησί είναι πολύ μικρό, αλλά η νεράιδα που το κατοικεί ευγενικά μας προσκαλεί να κάνουμε μια ξενάγηση. Είναι η χώρα των επιθυμιών μας, είναι η ευτυχία, είναι η απόλαυση, είναι η γη όπου ξεχνάμε όλες μας τις έγνοιες, είναι μέσα στη νύχτα μας σαν ξέφωτο, το αστέρι που ακολουθούμε, είναι το γιουκάλι. Και ας λέει λίγο αργότερα κάτι όπως «δεν υπάρχει το γιουκάλι», αλλά είναι ένα όνειρο, μια τρέλα. Δεν υπάρχει το γιουκάλι.

Γιουκάλι μπορεί να είναι και μια στιγμή, μια συνάντηση με το όνειρο, την τρέλα, την απόλαυση, τον έρωτα ή ένα ποίημα γραμμένο γι' αυτόν. Δίνος Χριστιανόπουλος, έρωτας. Να σου γλύψω τα χέρια, να σου γλύψω τα πόδια. Η αγάπη κερδίζεται με την υποταγή. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ τον έρωτα. Δεν είναι μόνο μουσκια μαχηλιών, φυτέματα αγκαλιασμάτων στις μασχάλες, συσκότηση παραπόνου, παρηγοριά σπασμών. Είναι προπάντων επαλήθευση της μοναξιάς μας, όταν επιχειρούμε να κουρνιάσουμε σε δυσκολοκατάχτητο κορμί.

Μια που φτάσαμε στις γειτονιές του έρωτα, χωράει και να μπέσαμε μούτσο στο διάβα μας. Αν ακούγαμε τους στίχους και αν καταλαβαίναμε, θα λέγανε κάτι σαν φύλαμε, φύλαμε κι άλλο, σαν να ήταν τούτη νύχτα η στερνή φορά, φύλαμε, φύλαμε κι άλλο, γιατί έχω φόβο αν σε χάσω μετά, σαν να ήταν τούτη νύχτα η στερνή φορά, φύλαμε, φύλαμε κι άλλο, θέλω να σε έχω σημά, να κοιτιέμαι στα μάτια σου, να σε βλέπω κοντά. Θα ρω πως αύριο ίσως μακριά να είμαι ήδη από σένα μακριά και άλλα φιλιά και παρακλήσεις γι' αυτά. Αλλά ο διαβάτης, ο τραγουδιάρης και περιπατητής δεν θέλει να μπαίνει σε λεπτομέρειες. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά σαν να λέει και αφήνει τη μουσική να πει τα υπόλοιπα.

Ήρθε και βροχούλα στη διαδρομή μας, υποκοριστική κι αυτή, όπως και το αμαξάκι, τα φυλάκια, τα ονειράκια. Αφήνει μικρές φατιμασιές πάνω στον γκρίζο, σαν μικρά θαύματα που λέγαμε νωρίτερα, σαν παράλογα κέφια από το πουθενά. Δεσπικίζει swing band, πάντα βρίσκει αυτή η μπάντα τρόπο να γαργαλάει ακόμα και τις πιο θολές μουντάδες.

Τα σύννεφα έφεραν βροχή στη διαδρομή μας και αφού περάσαμε στην αρχή τουλάχιστον από Πειραιά, με αυτό να κλείσουμε, με ένα από εκείνα τα λιμάνια που, πώς το είπες, φέρεις στα λιμάνια την Κυριακή, σαν κατεβούμε να ανασάνουμε, βλέπουμε να φωτίζονται το λιόγερμα, σπασμένα ξύλα από τα ταξίδια που δεν τέλειωσαν.

Η Ζωή Μούσκιου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, έντυσε με μουσική και συνειρμούς μια ώρα από τη μέρα μας, μικρό διάστημα, όπως και το αμάξι με το οποίο ξεκίνησε και το μικρό τραγούδι με το οποίο ολοκληρώνει τη διαδρομή του. Και έπειτα χάνεται στον ορίζοντα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
3: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
6: Τα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίνης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκο Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
7: Θα χορεύαμε αυτή τη στιγμή, αλλά ντρεπόμαστε γιατί περνάει κόσμο.
8: Το πλάτο του Mindset μετατρέπεται στη μεγαλύτερη χορευτική πίστα.
9: Σάλσα κουμπάνα,
8: Λάτιν,
7: Αργεντίνικο τάγκο και άλλα τέτοια ωραία.
9: Χορεύουμε παρέα στους ρυθμούς των μπάντα λατίνικο.
8: Την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset.
7: Στην ΕΡΤ 3. Σας περιμένουμε στο στούντιο να κουνηθούμε παρέα.
10: Και στο διαδίκτυο ertecho.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Please try and understand.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Λευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Οι σωστές λέξεις πάντοτε θα συνθέτουν τη μουσική και η μουσική θα δημιουργεί εικόνες, μικροσύμπαντα, φαντασιακούς κόσμους, τους οποίους αισθανόμαστε μία δική μας ασφάλεια. Μικρόκοσμοι είτε μεγαλόκοσμοι χωράνε όλα τα όνειρα και φυσικά απαραίτητο αξεσουάρ, όπως κάθε φορά και σήμερα, η φαντασία. Ούγκο Καντ, αυτός ο υπέροχος Γάλλος πολιοργανίστας, συνθέτης, παραγωγός, με έδρα του τη Μασαλία της Γαλλίας, γνωστός για την underground μουσική σκηνή που συνδυάζει trip hop, jazz, world music, φυσικά με ακουστικά όργανα, φυσικά θέλω να πω, όπως είναι το σαξόφωνο και το πιάνο, πέρα από τον ηλεκτρονικό ρυθμό που αντιλαμβανόμαστε. Το πραγματικό του όνομα, Quentin Leroux, ο οποίος ξεκίνησε το solo project του το 2010 και μεταδώσαμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Ούγκο Καντ Βαν Χέλσινγκ, ναι, ο υπέροχος αυτός καθηγητής Άμπραχαμ Βαν Χέλσινγκ είναι το πρόσωπο, αυτός ο φανταστικός χαρακτήρας από το γοτθικό αυτό μυθιστόρημα, το Δράκουλα του 1897, γραμμένο από τον Μπραμ Στόκερ. Ο Βαν Χέλσινγκ υπήρξε αυτός ο Ολλανδός πολυμαθής γιατρός με ένα ευρύ

φάσμα ενδιαφερόντων και επιτευγμάτων, διότι ήταν γιατρός, καθηγητής, δικηγόρος, φιλόσοφος, επιστήμονας και μεταφυσικός. Βέβαια, γνωστός, περισσότερο γνωστός, είναι διότι ο μεγάλος εχθρός, ο αρχινέμεσης θα πω του κόμι Δράκουλα, ήτανε ο Dr. Van Helsing. Εκεί πάνω πάτησε και ο Ούγκο Καντ για να μετατρέψει μια ιστορία γοτθική και τρόμου σε ένα ηχοτοπίο το οποίο ακούσατε.

Γιάν Μπλομκβίστ, αυτός ο μουσικός παραγωγός από τη Γερμανία με έδρα το Βερολίνο, είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός disc jockey, ήθελα να πω, DJ. Είναι ένας βιρτουόζος μουσικός, τραγουδιστής, παρουσιάζει ζωντανά πάνω στη σκηνή αυτό το είδος της ηλεκτρονικής κατάστασης. Πολύ ενεργός διότι ταξιδεύει, σόλο καλλιτέχνης. Υπάρχει και ένα σχήμα βέβαια πίσω από αυτών μουσικών όπου μπαίνουν μέσα στο στούντιο για να ηχογραφήσουν. The Space Between Us, το κομμάτι που μεταδώσαμε. Θέλουμε να βγαίνουμε και που έξω από τις νόρμες και... δίχως έτσι να προσπαθούμε να ανήκουμε σε μία κατηγορία, προτιμάμε η μουσική που μεταδίδουμε και ψάχνουμε, ερευνούμε, κινούμαστε πάνω σε αυτή να προέρχεται από ολόκληρο τον πλανήτη. Είμαστε πολίτες του κόσμου, επιμένουμε σε αυτό. Η συνέχεια ανήκει στον Νίκο Γκόμες. Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Ο Νίκο Γκόμες γεννήθηκε στο Άμστερνταμ το 1925. Μετακόμισε το 1947 στο Βέλγιο. Γεννημένος ως Νίκολας Μιγγέλ Γκόμες Τέκε. Δραστήριος πολύ στις δεκαετίες του 50 αλλά και του 60 και του 70, κάνοντας σημαντική επιτυχία με λατινοαμερικάνικες easy listening και jazz ηχογραφήσεις. Το άλμπουμ συνδυάζει σφιχτά κρουστά grooves με rock εμπνευσμένες ασαφείς κιθάρες και φλεγόμενα κόρνα. Afro Percussion, Νίκο Γκόμες.

Αυτό το υπέροχο ναπολιτάνικο ντουέτο, ναι, δύο Ιταλοί μουσικοί, αποτελούν τους Νου Τζενέα. Το σχήμα, όταν εμφανίστηκε, δηλαδή όταν δημιουργήθηκε το 2014, είχε επιλέξει το όνομα Νου Γουινέα. Αργότερα, μετά από διάφορες συνεργασίες, κατέληξαν στο Νου Τζενέα. Το Μαρεκιά είναι το κομμάτι που μεταδώσαμε. Να πούμε ότι οι δύο Ναπολιτάνοι ζούσαν για πολλά χρόνια στο Βερολίνο, ο Μάσιμο δηλαδή Ντιλένα και ο Λούτσιο Ακουαλίνα. Κυκλοφόρησαν τον πρώτο δίσκο, όπως σας είπα, το 14, EP για την ακρίβεια, λιγότερα δηλαδή κομμάτια συγκεντρωμένα σε ένα δίσκο. Το 2015 όμως έρχεται μια έτσι πολύ ιδιαίτερη συνεργασία με τον αγαπημένο Νιγηριανό ντράμερ, τον Τόνι Άλεν. Το 2018 μπαίνουν στην διαδικασία να κυκλοφορήσουν στην δική τους δισκογραφική εταιρεία, γιατί ασχολήθηκαν πολύ και με την παραγωγή βινιλίων, το Nuova Napoli, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, μια σύνδεξη έτσι ηλεκτρονικής μουσικής με φωνητικά στην ναπολιτάνικη γλώσσα, ακουστικά όργανα. Η επιτυχία βέβαια ακολούθησε και μια διεθνή περιοδία, η οποία ακολούθησε μάλλον την επιτυχία. Ταξιδέψανε Γαλλία, Ρωσία, Μόσχα, Βραζιλία, Αυστραλία, Ολλανδία. Και το 2021 συνεργάστηκαν με την Σέλια Καμενή, αυτή την υπέροχη Γαλλίδα που ακούσατε, στο Μαρεκιά, υπογράφοντας συμβόλαιο με μια πολύ ιδιαίτερη δισκογραφική ιταλική εταιρεία, την Carosello Records.

0: Μεταφερθήκαμε στη Μπολόνια, εκεί όπου το 1962 γεννήθηκε ο Λούκα Καρμπόνι. Αυτός ο υπέροχος Ιταλός τραγουδοποιός έκανε τον ντεμπούτο του το 1981 ως κιθαρίστας και κυκλοφόρησε το πρώτο solo album πάνω στη μουσική το 1984. Επίσης είναι ζωγράφος, αλλά είναι και ξυλουργός. Το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του Καρμπόνι ήταν το «Καρμπόνι», που κυκλοφόρησε το 1992 και περιείχε τις επιτυχίες το «Ουλά Μια Σιτά», καθώς και το «Μάρε Μάρε», «Θάλασσα Θάλασσα», το κομμάτι που μόλις μεταδώσαμε. Εκείνη την εποχή πούλησε περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και ακολούθησε μια καλοκαιρινή περιοδία σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Φυσικά η δισκογραφία του περιέχει πάνω από 9 στουντιακά άλμπουμ, τα 5 έγιναν τεράστια επιτυχία και ένα άλμπουμ Ριμπέλι, μουσικά με Ριμπέλι, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009, ένα άλμπουμ με διασκευές.
1: There's nothing that I

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Tango Habanera, αυτή την εκτέλεση επέλεξα, φωνή και πιάνο, ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε το 1935 με ερωτηματικό. Κάπως εμπλέκεται και ο Κουρτ Βάιλ μέσα, κάπως και η Τερέσα Στράτας. Το κομμάτι το ερμήνευσε η Τερέσα το 1981 συγκεκριμένα. Ένας ακόμη καλλιτέχνης που σας χρωστώ είναι ο Μάριο Μπιόντι, γεννημένος το 1971 από την Κατάνια της Ιταλίας, Σίσελη, από ντόπιους Σικελούς γονείς. Είναι γιος του δημοφιλούς τραγουδιστή Τζουζέπε Ράνο, γνωστού και με το ψευδώνυμο Στέφανο Μπιόντι. Επέλεξε απευθείας τον χώρο της μουσικής. Από πολύ μικρός άρχισε να τραγουδά σε διάφορες μικρές χοροδίες. Παθιασμένος όμως από πολύ μικρός με τη soul, εκπαιδεύτηκε ακούγοντας δίσκους του Lou Rawls, του Al Jarreau, του Isaac Hayes. Μεταξύ άλλων, ενώ η σημαντική της καλλιτεχνική του, θα λέγαμε, αφύπνιση, όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη, ήταν η φιλία του με τον συμπολίτη Τζάνι Μπέλα, αυτόν τον υπέροχο Ιταλό συνθέτη τραγουδοποιό, αδελφό της τραγουδίστριας Μαρτσέλα Μπέλα.

Η υπέροχη μουσική του Σόλτο, Swan Plant of the Soul, το κομμάτι που μεταδώσαμε. Ο Όσκαρ Σόλτο Ρόμπερτσον είναι πολιοργανίστας, κυρίως όμως ντράμερ, παραγωγός μουσικός, με έδρα το Λονδίνο. Μεγάλωσε, βλέπετε, με την αγάπη για τη jazz και τη soul, αλλά και το crowd rock. Τα soundtrack που επιλέγει εκείνος να ακούσει είναι μέσα από τις δεκαετίες 60s και 70s. Νομίζω ότι οι επιρροές είναι πολύ καθαρές στη μουσική του, στο αποτέλεσμα δηλαδή, το δημιουργικό του κομμάτι. Η μουσική δική του προκαλεί, έτσι και προσκαλεί θα λέγαμε, μια ζεστή γκάμα χρωμάτων. Υπάρχει βέβαια και αυτό το γλυκό πικρό της αναλογικής μελαγχολίας μέσα από τους ορχιστρικούς ρυθμούς, αλλά και η εφορική αυτή συναισθηματικότητα. The Sirens, το άλμπουμ όπου περιέχεται το κομμάτι Swamp Plant of the Soul από Σόλτο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025, όλη η μουσική, όλη η κριτική, οι δισκογραφίες το κατατάσσουν genre jazz, το είδος δηλαδή.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
5: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Συντονισμένοι στον 958, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Χρήστος Σιδερίδης. Κοκ Ρόμπιν, ένα αμερικανικό pop συγκρότημα. Ιδιαίτερα έτσι δημοφιλή στη δεκαετία του 1980, ιδιαίτερα στην υπηρωτική Ευρώπη. Το The Promise You Made γράφτηκε από τον Peter Kingsbury. Είναι και το τραγούδι που εμφανίζεται στο ομώνυμο ντεπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Το 1982 σχηματίστηκαν οι Κοκ Ρόμπιν, το 1990 διαλύθηκαν, επανενώθηκαν το 2006 και να πούμε έτσι αυτή την ιδιαίτερη ιστορία όσον αφορά το όνομα του σχήματος. Πήραν το όνομά τους από μια ιστορία του 17ου αιώνα με τίτλο «Ο γάμος του Κοκ Ρόμπιν και της Τζένι Ρεν». Η καταγεγραμμένη παιδική ιστορία από την Ιζαμπέλα Μπέρνς, αργότερα η κυρία Ιζαμπέλα Μπέρνς Μπέκ, η μικρότερη αδερφή του Ρόμπερτ Μπέρνς, και έτσι είναι μια πολύ γλυκιά πραγματικά ιστορία, όπου ο συγγραφέας είχε τη συνήθεια να αφηγείται την ιστορία για να διασκεδάσει τα νεότερα μέλη της οικογένειάς του στο αγρότημα που είχαν στο Άιρσαϊρ. Η Αναμπέλα, ο Τζον και ο Βίλιαμ. Αυτή η παιδική ιστορία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον Ρόμπερτ Τσάμπερς στο βιβλίο του «Δημοφιλείς ρήμες της Σκωτίας» το 1826.

Το 1962 ο Γάλλος σκηνοθέτης Ρέιμον Ρουλό αποφασίζει να γυρίζει την ταινία «Ιεραστές του Τερουέλ». Μια δραματική ιστορία αγάπης, έρωτα και θανάτου που βέβαια ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες, ποιητές, συγγραφείς καθώς και μουσικούς. Ο Γάλλος σκηνοθέτης ζητά από τον Μίκη Θεοδωράκη να γράψει τη μουσική. Έτσι και γίνεται. Χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον μουσικό θέμα της όμορφης πόλης που είχε συνθέσει 2 χρόνια πριν, το 1960 δηλαδή, η όμορφη πόλη μετατρέπεται σε μαγική, διότι αποκτά αυτούς τους υπέροχους γαλλικούς στίχους με την ερμηνεία της σπουδαίας Edith Piaf. Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, κυκλοφορεί σε δισκάκι 45 στροφών, με την Edith Piaf να τραγουδά στην άλλη όψη του, στην άλλη πλευρά δηλαδή, ένα ακόμη τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Quatorze Juillet». Ήταν μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις της, καθώς λίγους μήνες αργότερα η Edith Piaf έφυγε το 1963. Σε μία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Μίκης Θεοδωράκης, γνωστή εφημερίδα, είχε μιλήσει για το πώς συνέβη η γνωριμία του με την Edith Piaf. «Το δυστύχημα», λέει ο Μίκης, «ήταν που τη γνώρισα στα τελευταία της. Τα αγάπησε πολύ αυτά τα δύο τραγούδια που είπε, την όμορφη πόλη στα γαλλικά και το Quatorze Juillet. Ήταν ένα φιλμ που γυριζόταν τότε, το Le Amant de Teruel, και εγώ έγραφα τη μουσική. Για την προώθηση αυτού του φιλμ με πίεζε ο εκδότης να γίνει στα γαλλικά τα τραγούδια ώστε να τα πει Edith Piaf. Με πήγε στο σπίτι της. Όταν τον ρώτησε βέβαια στο τηλέφωνο πώς λέγεται αυτός ο συνθέτης και της είπε «Τεοντοράκης», απάντησε «Ω, δεν θέλω άλλον έναν Θεό στον κήπο μου».

Και αν αυτό το τεράστιο σύμπαν μουσικής, το οποίο ακούει στο όνομα Νίνα Σιμών, να ερμηνεύει, ζητά απεγνωσμένα να απελευθερωθεί από τα δεσμά που ίδια δημιουργεί στον εαυτό της, στις σχέσεις της, στις διαπροσωπικές, τι να πούμε κι εμείς όλοι οι υπόλοιποι θνητοί. I shall be released, Winnie's Kathleen Waymon, ή αλλιώς σύμπαν μουσικής Νίνα Σιμών, τα The Εφημερσιάννα, το παίρνετε από μένα, το κρατάτε. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος, είναι η μουσική που ερμήνευσε, συνέθεσε, έπαιξε τεράστια πιανίστα. Εν τω μεταξύ, Νίνα Σιμών, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ κάποια που έστω να μπορεί να της μοιάσει. Μοναδικότητα και διαχρονικότητα έφτασε αυτή τη γυναίκα, η οποία βέβαια έζησε στα άκρα και ταύτισε την επανάσταση την ίδια με τη ζωή, που έκρυβε την ευαισθησία κάτω από τόνους κακοτροπιών και απρόβλεπτων ξεσπασμάτων. Αξιοποίησε βέβαια τη μουσική της διάνοια, δεν την πήρε τελείως από κάτω. Τραγουδούσε, θύμωνε, χτυπούσε δυνατά το χέρι για να πιάσει το ρυθμό. Έπαιζε το πιάνο μοναδικά, λες και ήταν ένα ακόμη μέλος του σώματός της, ήταν το πιάνο για την Νίνα Σιμών, το απόλυτο παράδειγμα φιλετικής, καλλιτεχνικής αλλά και σεξουαλικής ελευθερίας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μία έμπνευση η οποία ακούει στο όνομα Richard Halley προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την Αγγλία, συγκεκριμένα από το Sheffield. Πάντοτε ήθελε να φτιάξει μουσική γεμάτη ψυχή που να έχει βάθος καρδιά αλλά και ουσία. Βλέπετε, ο τρόπος που γράφει η μουσική σε περνά αυτόματα σε μια άλλη εποχή, σε μια πιο ρομαντική εποχή που οι άνθρωποι δεν φοβόντουσαν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους και το τι πραγματικά νιώθουν και το ζούσαν και αποτύπωναν όλο αυτό το συνέστημα σε όμορφα και τρυφερά τραγούδια όπως το Hotel Room, που εντάξει είναι και λίγο κάπως πιο ροζ αν το σκεφτείτε, παρόλα αυτά παραμένει έτσι ένα πολύ τρυφερό κομμάτι. Μέσα από το Να ξεπέραστο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2005, Cole's Corner, να πούμε πως ο Richard Halley γεννήθηκε το 1967, υπέροχος κιθαρίστας, τραγουδοποιός αντίστοιχα αλλά και μουσικός παραγωγός, έχει ασχοληθεί πολύ με τις δισκογραφίες και εμφανίστηκε το 2001. Ένα, δηλαδή εκείνη τη χρονιά έγινε περισσότερο γνωστός, ενώ έπαιξε με διάφορα έτσι σχήματα και συγκροτήματα από τη δεκαετία των 90s. Επίσης έχει έρθει σε επαφή με τους Pulp, με επικεφαλής βέβαια τον κολλητό του φίλο Jarvis Cocker, οι οποίοι ταξίδεψαν μαζί διότι βρέθηκαν σε περιοδίες για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο σόλο μουσικός ο Richard Halley έχει κυκλοφορήσει 10 στουντιακά άλμπουμ, έχει προταθεί 2 φορές για το βραβείο Mercury, 1 φορά για το βραβείο Brit και έχει συνεργαστεί με την Nancy Sinatra, τον Robbie Williams, τους Arctic Monkeys, τους Manic Street Preachers και την Lisa Marie Presley.

1973 μας συστήνονται οι hotel, από hotel σε hotel μας, από το hotel room στους hotels. Είναι αυτή η αμερικανική υπέροχη μπάντα από το Birmingham της Αλαμπάμα. Το συγκεκριμένο κομμάτι, Total Control, κυκλοφόρησε κάπου εκεί στα 80s. Έχει αυτό το γνωστό έτσι ρυθμό, θα λέγαμε, που συνηθίζαμε να ακούμε στα 80 με το σαξόφωνο στο background, στο πίσω μέρος. Ενεργοί παραμένουν μέχρι και σήμερα. Εγώ κατά κάποιο τρόπο έχω μείνει στην καλή του στην εποχή, την πρώιμη, λίγο πριν οριμάσουν και γίνουν περισσότερο γνωστοί. Η συνέχεια ακολουθεί σε ένα μικρό διαμαντάκι της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Είναι αδύνατο τραγουδά, ερμηνεύει ο Πέρι Κόμο.

Μια γεμάτη καριέρα, μια γεμάτη ζωή όσον αφορά την καριέρα. Διήρκεσε περισσότερο από μισό αιώνα. Περικόμο ή αλλιώς Πιερίνο Ρόναλντ Κόμο, γεννημένος το 1912. Σαν σήμερα κιόλας, 17 Μαΐου. Έφυγε από τη ζωή πάλι το Μάιο 12 του 2001, βέβαια έζησε γεμάτα 88 χρόνια, πλήρης ημερών θα λέγαμε. Mr. C, το παρατσούκλι του Κόμο, φέρεται να έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, πρωτοπόρος σε μία εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή της τότε εποχής, μουσικής εκπομπή συγκεκριμένα. Ο Κόμο ηχογραφούσε κυρίως φωνητική μουσική, ήταν γνωστός για το συγκεκριμένο είδος. Έχει λάβει 5 βραβεία Emmy από το 1955 έως το 1959. Γεννημένος σε μία οικογένεια η οποία αποτελούνταν από 13 παιδιά. Ήταν το 7ο. Το πρώτο παιδί γεννήθηκε στην Αμερική. Μετά αργότερα, επειδή έπρεπε να μεταναστεύσουν οι γονείς του, η Λουτσία και ο Πιέτρο ο μπαμπάς, έφυγαν το 1910 από την πόλη Παλένα της Ιταλίας στην Αμερική. Ο Πιέτρο, ο πατέρας του εργάτη, σε μήλο και ερασιτέχνης βαρύτονος, έκανε σε όλα του όμως τα παιδιά και στα 13 μαθήματα μουσικής, αν και μόλις που είχε την οικονομική δυνατότητα, είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα σε μία σπάνια συνέντευξη του 1957, η μητέρα του Κόμου Λουτσία περιέγραψε πως ο μικρός γιος της ανέλαβε και άλλες δουλειές ώστε να μπορεί να πληρώνει για περισσότερα μαθήματα μουσικής. Όπως μάθηση είναι η πρώτη κοινωνικοποίηση, έρχεται από την ίδια στην οικογένεια.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Οι Gaslamp Killers και το ψυχεδελικό funk σχήμα από το Λονδίνο, η Heliocentrics. Οι πολύ καλά μοιημένοι γνωρίζουν ότι η Heliocentrics ήταν σχεδόν το alter ego, το άλλο μισό του μουλάτου Αστάτκε. Και όταν αναφερόμαστε σε αυτή τη μουσική ιδιοφυΐα, το μυαλό μας απευθείας πηγαίνει στην Ethiopian Jazz, τη jazz της Αιθιοπίας. Έρχεται όμως ο Gaslamp Killer για να συνεργαστεί με τους μουσικούς τους Heliocentrics και να γεφυρώσει ένα χάσμα μεταξύ της ψυχεδελικής beat δημιουργίας, της heavy, της hardcore μουσικής, αλλά και της ζωντανής διεθνούς ορχιστρικής μουσικής. Εγώ θα δώσω χώρο και χρόνο όσο χρειάζεται στο συγκεκριμένο σχήμα, αφού πρώτα σας πω πως η σημερινή μας συνάντηση έφτασε στο τέλος. Μερσιάνα Ελευθεριάδου ήταν μπροστά από το μικρόφωνο, είμαι δηλαδή, παραμένω ίδια, Χρήστος Σιδερίδης, ακλόνητος στη θέση του, σταθερή αξία, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, παραμένετε συντονισμένοι στον 958, καλή αντάμωση.
2: The sun, the source of energy and light, pours life and the love of life into the bloodstream until it is bursting through the pores of the skin for all to see and to feel.
3: The inspiration of the sun creates pride, graciousness, and generosity.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Κυριακή 17 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Grand Guignol Lab μεταφέρεται πάνω στη σκηνή η εμβληματική νουβέλα του Γιάννη Καρύμπα, Το Θείο Τραγί. Μετά από ατελείωτες περιπλανήσεις, ο αντίρροας Γιάννης επιστρέφει στα πάτρια εδάφη, αναζητώντας την αγάπη της νιώτης του, που παντρεμένη πια με έναν πλούσιο οστό, έχει δημιουργήσει μια ζωή που υπακούει στα πρέπει της κοινωνίας. Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται η παράσταση Μια Ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας. Με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Στο Ολύμπιον προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Εύρος στο λωτοπίο» του Γιώργου Κεραμιδιώτη. Ένα ταξίδι στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, όπου ο ποταμός Εύρος γίνεται σιωπηλός μάρτυρας του ανθρώπινου αγώνα, του εκτοπισμού και της ανθεκτικότητας. Μέσα από βαθιές προσωπικές αφηγήσεις, η ταινία ρίχνει φως στις θολές γραμμές ταυτότητας, μετανάστευσης και επιβίωσης, καθώς της ανόδου, της ακροδεξιάς και της δολοφονίας τριών γυναικών προσφυγισσών, που αποτελεί το αφηγηματικό νήμα της ταινίας. Στο Μέγαρο Μουσικής οργανώνεται το 6ο φεστιβάλ Χοροδίας ΤΕ ΤΑΦΚΑΠΑΜΗ με τίτλο «Φωνές και διαδρομές, Βαλκάνια και Μεσόγειος», όπου μας καλεί σε ένα ταξίδι στη μουσική παράδοση της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Στο Host, η Jam Music παρουσιάζει το Τέρα Μόνο με 5 acts να γεφυρώνουν το live performance με την κουλτούρα του clubbing. Στις 10.30 η ΕΡΤ3 προβάλλει την ταινία Λόξη του Δημήτρη Ζάχου. Η Λοξάνδρα Λούκας γίνεται η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας ηθοποιός με σύνδρομο Down όταν προσλαμβάνεται από το Εθνικό Θέατρο για να συμμετάσχει στην παράσταση Φουέντε Οβεχούνα. Σύντομα, οι προκλήσεις του απαιτητικού εγχειρήματος κάνουν την εμφάνισή τους δοκιμάζοντας τα όρια της. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους. Γεια σου φίλε, γύρω ξημερώνει. Ένα τίποτα αρχική σπίθα σου φουντώνει. Αν είσαι καλά, για τα κομμάτια σου μαζεύει.

0: Εσύ πόσες μέρες είμαστε μέσα? Ούτε θυμάμαι.
1: Ηρέμησε, Μίτσο, ηρέμησε, ηρέμησε.
0: Άσε που έγινε 800 κιλά, φάει, φάει.

0: και κρουαζιέρα ρε Βαγγέλη.
1: Αντε να πάμε κάποια εκδρομή.
2: Κοιτάξτε έτσι ρε Μίτσο, θα περάσει γι' αυτό.
1: Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί.
0: Τώρα τι είναι, φέτος ή πέρσι?
1: Έλα να πάμε κάποια εκδρομή.
3: Ούτε ξέρω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

μηχανές χορδές, κιθάρες κλασικές ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

αφορμές και στις καλπικές στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κύριλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Οικονομά τη βγάζει φίνα, τη μαγιό και στη καζίνα, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη με γυναίκα καιρωμένη, και ξαφνικά

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που λέω για πρώτη φορά. Είναι από την καινούρια δουλειά που ετοιμάζω, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη.

Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
2: Εκπομπή Βουστροφιδών, ζωή μουσικού στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρος πως αν κάποιος σας ρωτήσει για φωτεινά παραδείγματα δράσεων στη χώρα μας, θα δυσκολευτείτε για παράδειγμα να πείτε ότι μία από αυτές τις δράσεις, τις φωτεινές που έχουν συμβεί στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ουσιαστικά ξεκινώντας, είναι οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Και αναρωτιόμουν λιγάκι γιατί να συμβαίνει αυτό όταν οι πληροφορίες που έχουμε καθημερινά συνήθως αγγίζουν την γκρίζα ή και τη μαύρη περιοχή της ειδησιογραφίας και αυτές οι περιπτώσεις όπως των εκδόσεων, των πανεπιστημιακών εκδόσεων της Κρήτης να βρίσκονται ουσιαστικά έξω από το σημείο αυτό που θα λέγαμε προβολή. Γι' αυτό σήμερα εδώ καλέσαμε στην εκπομπή την Διευθύντρια των εκδόσεων, των πανεπιστημιακών εκδόσεων της Κρήτης, εκδόσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων του βιβλίου ως εκείνες οι εκδόσεις που ό,τι και αν βγάλουν, είτε ανήκουν τα βιβλία αυτά στον καθαρά επιστημονικό τομέα, είτε θα το λέγαμε στην λαϊκή εκφορά του πανεπιστημιακού λόγου, είναι αξιόπιστα, αξιόλογα και πάρα πολύ καλοτυπωμένα και καλοσχεδιασμένα βιβλία. Μια ιστορία η οποία ξεκινάει από τα μέσα της δεκαετίας του 80, όπως είπαμε, και για αυτή την ιστορία αλλά και για τα τι γίνεται από εδώ και πέρα θα μιλήσουμε με την κυρία Δασκάλου, Διονυσία Δασκάλου, η οποία γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1966 με σπουδές στην αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, έτσι μείνατε εκεί, μάλιστα. Ναι. Ασχοληθήκατε με την καταγραφή ιστορικών αρχείων, έχω διαβάσει στο βιογραφικό σας της Βικέλειας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, με την ιστορία και την τεχνική της τυπογραφίας. Εργάζεστε από το 1990 στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, τότε εργαστήκατε ως επιμελήτρια στην αρχή και από το 2014 αναλάβατε τη διεύθυνση του εκδοτικού οίκου. Καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ ναι, και δεν πάρα είναι πολύ για την πρόσκληση.
2: Δεν είναι τυπικός λόγος.
3: Τι ωραία εισαγωγή να ξεκινήσει η μέρα μας.
2: Ναι, δεν είναι τυπικός λόγος, είναι ουσιαστικός και μάλιστα αισθάνομαι και εγώ λίγο άσχημα γιατί ουσιαστικά προς το τέλος της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας συνομιλώ μαζί σας έτσι για αυτή την ιστορία. Δηλαδή υπάρχει και ένα έλλειμμα και από τη δική μου πλευρά.
3: Είναι μια ιστορία τρέλας ή ενός πειράματος κάπως Δον Κιχωτικού. Το να φτιαχτεί ένας πανεπιστημιακός εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα πρώτα και όχι απλώς στην Ελλάδα αλλά στην Κρήτη που είναι μια περιφέρεια. Ναι, έχει την ιστορία της αλλά είναι εκτός κέντρου. Όταν λέμε πανεπιστημιακή εκδοτική οίκη εννοούμε τα μεγαθύρια που ιδρύθηκαν το 1400, το 1500 που έχουν πίσω τους τεράστια κληροδοτήματα. Δηλαδή τεράστιους οικονομικούς πόρους που μπορούν να στηρίζουν το έργο τους και έχουν μια επικράτεια μεγάλων γλωσσών της Αγγλικής, τεράστια η επικράτειά της, όχι μόνο στο να επιλέξεις συγγραφείς από αυτή την αγγλόφωνη επικράτεια, αλλά και να έχεις ένα τεράστιο αναγνωστικό κοινό. Άρα λοιπόν κάποιοι άνθρωποι εκεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας είχαν την ιδέα να φτιαχτεί ένας πανεπιστημιακός εκδοτικός οίκος κατά τα πρότυπα των University Press. Ήταν πραγματικά μια τρελή ιδέα. Το ότι θα πετύχαινε, νομίζω δεν το περίμενε κανένας. Ο προηγούμενος διευθυντής των εκδόσεων, έτσι που είχε 25 θητεία, ιδρυτικός διευθυντής, ο Στέφανος Τραχανάς, ακόμη μέχρι πρόσφατα έλεγε ένα πείραμα που ελπίζουμε να πετύχει. Οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης έκλεισαν 40 χρόνια πια. Νομίζω ότι μάλλον
2: φέτος
3: πέτυχε.
2: Φέτος γιορτάζεται τα 40 χρόνια.
3: 41, 42, ναι.
2: 41, κλείσει 42, 42.
3: 1985, τέλη του 84, αρχές του 85, ναι.
2: Να πούμε και... τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία και πώς ξεκίνησε κιόλας, γιατί αυτό έχει έτσι πάρα πολύ...
3: Θα μπορούσε να είχε, δηλαδή η ιδέα ήταν να δοθεί από την Παγκριτική Ένωση Αμερικής, δηλαδή οι Κρήτες της Διασποράς, θέλει να δώσουν τους τόκους ενός κεφαλαίου.
2: Όχι το ίδιο το κεφάλαιο.
3: Όχι το ίδιο το κεφάλαιο, τους τόκους, οι οποίοι ήταν κυμαίνονταν από 30.000 ευρώ το ισοδύναμο τότε μέχρι 10.000 ευρώ, στο τέλος 3.000 ευρώ έτσι οι τόκοι. Και θέλαν να το δώσουν για να φτιαχτεί ένα κτίριο στο πανεπιστήμιο ή στα πανεπιστήμια, στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης. Θα φτιαχνόταν ένα κτίριο, θα έμπαινε μια πινακίδα που θα έλεγε ότι αυτό το κτίριο το χρηματοδότησαν οι Κρήτες της Αμερικής. Το πανεπιστήμιο δεν είχε ανάγκη κτίρια τότε, γιατί αυτά χρηματοδοτούνταν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ή από άλλα. Οπότε από τους αποφωτισμένους ανθρώπους της Κρήτης προτάθηκε η ιδέα να φτιαχτεί ένας εκδοτικός, ένα University Press. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ο Λευτέρης ο Οικονόμου, ο Γρηγόρης ο Σιφάκης, ο οποίος θήτευσε μακρά και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αργότερα ο Στέφανος Τραχανάς. Αυτοί ήταν που κατήφθηναν αυτή την ιδέα της δωρεάς προς την ίδρυση ενός εκδοτικού οίκου. Για τους Κρήτες της Αμερικής δεν ήταν σαφές τι θα ήταν αυτό. Τι θα ήταν ένας εκδοτικός οίκος ή πώς μπορούσε να επιβιώσει, πώς μπορούσε να.
2: Ναι, γιατί υπάρχει και αρνητική εικόνα για οτιδήποτε
3: έχει να κάνει. Για να διατηρηθεί, ξέρετε, και το όνομά τους. Οι μεγάλοι δωρητές θέλουν αυτό το οποίο ενισχύουν να έχει και μια υλική υπόσταση, αν θέλετε.
2: Για να το καμαρώνουν κιόλας, λογικό είναι.
3: Ναι, να το καμαρώνουν ακριβώς. Οπότε ήταν η σπορά, δηλαδή το ποσό δεν ήταν τόσο σημαντικό. Αλλά η ιδέα ότι έτσι φύτρωσε αυτός ο σπόρος. Ένα σπόρο πρέπει να τον φροντίζεις από πολύ νωρίς. Έτσι, ήταν η σπορά της ιδέας ότι έτσι φύτρωσε αυτός ο σπόρος.

0: 1990, ως πρώτη,
1: Ο,
0: πρώτο
1: είμαι το
0: άτομο,
1: πρώτο άτομο του
0: εμισθός, το
1: προσωπικού του.
0: πούμε.
1: Ναι,
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Όπου...
0: Και, δηλαδή ουσιαστικά περπατάνε 6 χρόνια
1: ναι.
0: με τις δικές τους δυνάμεις, ό,τι ο καθένας
1: με
0: μπορεί.
1: Με καθηγητές
0: δηλαδή...
1: πανεπιστημίων, όλοι ήταν ακαδημαϊκοί, έτσι, ο Οικονόμου, ο Τραχανάς, ο Πέτρος Οδίτσας, ο Κυλάφης,
0: ο Χρήστος ο
1: Χατζιωσής, ο
0: Χατζιωσής
1: βεβαίως, από Τρονάς, ο Βαγενάς, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι επί 6 χρόνια είχαν βγάλει ήδη 20 βιβλία, είχαν φροντίσει πώς θα στοιχειοθετηθούν, πώς θα διορθωθούν, πώς θα γίνουν τα εξώφυλλα, πώς θα γίνει η εμπορική τους διάθεση. Και μετά από 6 χρόνια, αφού είχαν εκδοθεί ήδη 20 βιβλία, άρα είχαν στηθεί τα βασικά στοιχεία του εκδοτικού οίκου, τότε προσελήφθην ως το πρώτο άτομο για να κάνω, δεν ήξερα κι εγώ ακριβώς τι. Ήξερα τυπογραφία.
0: Ναι, γιατί κοιτούσε τις σπουδές σας και λέω τώρα έχει ενδιαφέρον να μας πει η κυρία δασκάλου τι ακριβώς έκανε.
1: Ήμουν ένας άνθρωπος των αρχείων. Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή ακόμα λέω ότι δουλεύω για τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Είμαστε τώρα 30 άτομα. Έχω κάνει τα πάντα και παρέχω υπηρεσίες στους ανθρώπους που είναι ειδικευμένοι σε κάθε αντικείμενο. Δηλαδή τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήξερα υπολογιστές. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ήξερα ιστορία της τυπογραφίας. Δηλαδή δούλευα με γραφομηχανές. Μπορούσα να στοιχειοθετώ μαθηματικά, δηλαδή πριν πάω στη ΣΠΕΚ, μπορούσα να στοιχειοθετώ μαθηματικές συναρτήσεις σε γραφομηχανή,
0: σε γραφομηχανή.
1: Με την κεφαλή. Άρα ήξερα τυπογραφία. Δηλαδή μπορούσα να διορθώνω ανάποδα. Ήξερα να στοιχειοθετώ, να πληκτρολογώ.
0: Αυτό το είχατε μάθει μέσα στις σπουδές. Όχι.
1: Από την περιφέρεια των σπουδών μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ασχολήθηκα με αρχεία,
0: κομμάτι,
1: κυρίως με αρχεία, αλλά μπήκα λίγο μέσω της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Δηλαδή ήμουνα κοντά σε ανθρώπους που εξέδιδαν, που διόρθωναν. Mm. Μετά τις σπουδές μου δούλεψα σε μια εφημερίδα του Ηρακλείου, μια τοπική εφημερίδα, όπου εκεί πρόλαβα το σύστημα, το χιτήριο ακόμα, τη χύτευση στοιχείων, τη διόρθωση. Ήταν μαγικός κόσμος. Αυτό με παρακίνησε να μάθω ιστορία της τυπογραφίας, τι ήταν όλο αυτό, πότε ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, πώς σχεδιάζονταν οι γραμματοσειρές. Οπότε είχα μια τεχνική, ας πούμε, κατάρτιση. Και εντάξει, ως απόφυτος του ιστορικού αρχαιολογικού, μπορούσα να διορθώνω κείμενα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: καλά,
1: στο πανεπιστήμιο, δεν μαθαίνουμε να κάνουμε πράγματα. Μαθαίνουμε πώς να κάνουμε πράγματα και πώς να εξελίξουμε κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Γιατί ξέρετε, ο εκδοτικός χώρος ακόμη και σήμερα δεν σπουδάζεται.
0: Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια που υπάρχουν σπουδές δημιουργικής γραφής ή επιμέλειας κειμένων. Αλλά στην πράξη είναι η άσκηση, η τριβή, η καλλιέργεια που εσύ κάνεις για τη γλώσσα και οι τρόποι που έχεις για να ψάξεις ό,τι δεν ξέρεις. Δεν ξέρουμε τα πάντα. Έτσι πρέπει να ξεκινάμε. Αλλά να ξέρουμε να ψάχνουμε και να βρίσκουμε την πιο έγκυρη πληροφορία.
0: Από ό,τι ακούω κιόλας από εσάς, κύριε δασκάλου, είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια καινούρια κατεύθυνση ή σχολή πάνω στο θέμα των εκδόσεων. Πρέπει να δημιουργηθεί όμως.
1: Το έχει κάνει το ΜΙΕΤ. Δηλαδή το ΜΙΕΤ έκανε αυτό το εργαστήρι επιμέλειας για μια μεγάλη σειρά ετών. Μπορώ να πω ότι έχουμε συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους αποφύτους του. Μετά το ΜΙΕΤ αυτό γίνεται και σε ιδιωτικό επίπεδο, δηλαδή πάρα πολλοί εκδότες, έτσι, σεμινάρια, και επίσης γίνεται και σε εκπαίδευση από τα ΕΚΠΑ, από τα μεγάλα πανεπιστήμια. Αλλά τελικά μαθαίνεις δουλεύοντας σε εκδοτικούς οίκους.
0: Εδώ εκπομπή που στροφιδών με την Διευθύντρια των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, την κυρία Διονυσία Δασκάλου. Συνέχεια σε λίγο.

0: Εκπομπή Αποστοφιδών, ταξιδεύουμε στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Μάλιστα την εποχή τώρα που ηχογραφείται αυτή η εκπομπή, κύριε δασκάλου, η Κρήτη είναι μας δίνει αρνητικά έτσι μηνύματα και δεν ξέρω, το σκεφτόμουν χθες καθώς έβλεπα τις ειδήσεις και με τα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, σκεφτόμουν πως αυτό το δικό σας παράδειγμα, το οποίο είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, θεωρώ ότι κάθε τόσο θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε για να δούμε το πως μια παρέα ανθρώπων η οποία πιστεύει σε κάτι βρίσκει τρόπο και συνεργάζεται και καταφέρνει μέσα σε ένα διάστημα 40 ετών να κατοχυρωθεί μέσα στη συνείδηση όλων των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο, πως έχουν να κάνουν με μια πολύ σοβαρή κατάθεση. Και σκεφτόμουν πως η τύχη, θα έλεγα, βοήθησε αρκετά και τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και τις έκανε και τότε βρείτε τα γνωστές μέσα από το βιβλίο του Γιώργου του Γραμματικάκη. Είχα τη χαρά να είναι φίλος και να έχουμε μιλήσει εδώ αρκετές φορές στο ραδιόφωνο με την Βερονίκη, την κόμη της Βερονίκης. Και ήταν ένα, πώς θα το έλεγα, ένα ξάφνιασμα τότε. Ξαφνικά τότε μάθανε περισσότεροι για τις πανεπιστημιακές εκδόσεις.
1: Ήταν το πρώτο βιβλίο, παρόλο που...
0: Αυτό είναι το 1990.
1: 1990, ναι. Λίγα χρόνια νωρίτερα είχε γράψει και ο Βασίλης ο Ξανθόπουλος, καθηγητής που δολοφονήθηκε στην Κρήτη, το Περί Αστέρων και Συμπάντων και ο Λευτέρης ο Οικονόμου. Αλλά η κόμη της Βερενίκης, του Γιώργου Γραμματικάκη, ήταν αυτή που ξαφνικά έμαθε ο κόσμος για τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει σήμερα τα 100.000 αντίτυπα σε πωλήσεις.
0: Ναι, κάπου διάβασα και 120 κάτι.
1: Ναι, ναι, πάνω από 100, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά εξεπράσει εδώ και χρόνια τις 100.000. Το οποίο μας άνοιξε το κοινό. Ξέρετε, ο τίτλος είναι βαρύς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Νομίζει κάποιος, το ακούει, ότι αυτοί βγάζουν τις διατριβές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ναι. Βγάζουν βιβλία μόνο των καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης που είναι για ειδικό κοινό. Οπότε είναι βαρύς ο τίτλος και μπορεί να τρομάζει. Αλλά μετά από 40 χρόνια νομίζω έχουμε διαθέσει πάνω από 3 εκατομμύρια βιβλία όλα αυτά τα χρόνια. Άρα υπάρχει ένα 3 εκατομμύρια αντίτυπα βιβλίων. Υπάρχει ένα κοινό που κατάλαβε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, είναι επιστημονικό. Με την έννοια ότι ένας επιστημονικός φορέας δεν μιλάει μόνο σε επιστήμονες. Θα πω εδώ πέρα κάτι που άκουσα πρόσφατα από τον εξαιρετικό Έλληνα επιστήμονα και συνεργάτη μας, τον Άγγελο του Χανιώτη. Κάποια στιγμή κάτι έγραφε στο δωμάτιό του, στο σπίτι που είχε περάσει και ζούσα με τη μητέρα του εκείνες τις μέρες. Και η μητέρα τον ρώτησε, Άγγελε, τι γράφεις? Λέει, πού να σου εξηγώ τώρα, ένα βιβλίο γράφω. Και η μητέρα του του λέει, μα γι' αυτό σε σπούδασα, γι' αυτό είσαι αυτός που είσαι, για να μπορείς να μου εξηγείς. Ναι, δηλαδή το να εκδίδεις βιβλία πάνω σε επιστημονικά θέματα είναι πολύ πιο δύσκολο από το να εκδίδεις σε επιστημονικά θέματα για ευρύ κοινό και να εξηγείς σε ευρύ κοινό τι συμβαίνει στην επιστήμη. Όχι μόνο τα επιτεύγματα της επιστήμης, αλλά και το ήθος της επιστήμης. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Σε μια περίπτωση μπορείς... που άλλος γράφει το βιβλίο είναι συγγραφέας, αλλά όταν μπορεί να τα εξηγήσει κιόλας είναι δάσκαλος.
1: Ναι.
0: Τότε γίνεται δηλαδή, δάσκαλος.
1: Αυτή η διάσταση. Γι' αυτό
0: με
1: λέμε,
0: το δέλτα κεφαλαίο.
1: Μετά τις εκδόσεις φτιάξαμε βιβλιομαθήματα. Φτιάξαμε ο Στέφανος ο Τραχανάς, μάλιστα, όταν συνταξιοδοτήθηκε πλέον από τις εκδόσεις, δημιούργησε το μάθεσης. Δηλαδή ναι, πέρασε σε ένα άλλο επίπεδο το βιβλιομάθημα. Αλλά η επιστημονική εγγραμματοσύνη είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και να φανταστείτε ότι ζούμε, δηλαδή πουλήσαμε 3 εκατομμύρια βιβλία. Ζούμε, πληρώνονται οι μισθοί μας, τα κτίρια μας, τα logistics, οι μεταφορές, τα πάντα καλύπτονται από τα έσοδα από τα βιβλία μας, χωρίς καμία απολύτως χρηματοδότηση εδώ και πάρα πολλά.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή είστε περίπου 30 άτομα, νομίζω.
1: Είμαστε 31 μαζί με το μάθησης. 6 από αυτά είναι στο Κέντρο Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Μάθησης.
0: Είναι μεγάλος κύκλος
1: που ίδρυσε ο Στέφανος ο Τραχανάς το 2015.
0: Μεγάλος κύκλος εργασιών είναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, πριν από 10 χρόνια ήμασταν 12-14 άτομα. Όλη τη δεκαετία μέχρι και το 2000 πρέπει να ήμασταν γύρω στα 8-10. Αλλά ανοιχτήκαμε αρκετά τελευταία χρόνια. Νομίζω είμαστε τώρα σε ένα μέγεθος παραπάνω από μια οικογενειακή επιχείρηση, όπως θα έλεγε κάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει σε δύο πόλεις. Δηλαδή η δραστηριότητά μας είναι και στο Ηράκλειο, όπου είναι το κέντρο, αλλά και στην Αθήνα.
0: Mm-hmm. Θεσσαλονίκη την έχετε έξω?
1: Την έχουμε έξω με την έννοια ότι δεν έχουμε προσωπικό εδώ. Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι.
0: Δεν είστε
1: και τόσο. Μάλιστα στην Κρήτη τώρα είναι λιγότερα άτομα. Γιατί βρίσκεις εύκολα προσωπικό στην Αθήνα. Και γενικά οι νέοι άνθρωποι θέλουν όλοι να δουλέψουν στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή διαπιστώνω ότι η Κρήτη δεν είναι πια επιθυμητός τόπος εργασίας και δουλειά, το οποίο με εκπλήσει απίστευτα. Δεν είμαι από την Κρήτη.
0: Το ίδιο συμβαίνει σχεδόν παντού.
1: Το ίδιο συμβαίνει παντού, όπως και στο εμπόριο, στα μαγαζιά. Έτσι. Όλα έτσι, θέλουν έτσι. Να συγκεντρωθούν στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Υπήρχε κάποια στιγμή μια πρόταση να χρησιμοποιήσουμε ένα κτίριο που θα αποκτούσε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για χρήση στη Θεσσαλονίκη και σκεφτόμασταν πραγματικά ένα υποκατάστημα, όχι εμπορικού χαρακτήρα, αλλά συνεργατών, αλλά δεν προχώρησε αυτό.
0: Πώς σας όταν μεγαλώσουμε. Κάποιος, ναι, όταν μεγαλώσετε κι άλλο. Ναι. Αλλά 40 είναι αρκετά μεγάλος κάποιος. Ναι. Τα 40. Ναι. Λοιπόν, πώς σας βρίσκει κάποιος? Δηλαδή, ας πούμε ότι κάποιος έχει γράψει ένα καθαρά επιστημονικό βιβλίο που ενδεχομένως θα σας ενδιαφέρει ή μια εκλαϊκευμένη εκδοχή του. Πώς σας βρίσκει? Με τον κλασικό τρόπο σας στέλνει το υλικό?
1: Ναι, στέλνει το υλικό μέσω mail.
0: Και ποιος το αξιολογεί τώρα? Έχετε επιτροπή? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι ουσιαστικό.
1: Έχουμε περίπου 30 εκδοτικές σειρές, θεματικές δηλαδή σειρές. Πολλές από αυτές έχουν διευθυντή σειράς κάποιον πανεπιστημιακό. Ο Άγγελος Χανιώτης που ανέφερα πριν διευθύνει τη σειρά Νίκου Γιαναδάκη. Αξιολογεί τα βιβλία, προτείνει βιβλία, βρίσκει συνεργάτες. Άρα οι μισές σχεδόν σειρές διευθύνονται από κάποιους πανεπιστημιακούς. Ο Νάσος ο Βαγενάς διευθύνει τη σειρά.
0: Δηλαδή ένα άτομο είναι αυτό που κάνει την επιλογή τελικά.
1: Για μία εκδοτική σειρά τη διευθύνει. Δεν σημαίνει ότι κάνει μόνο σου την επιλογή. Αλλά έχει γνώμη. Ζητάει βοήθεια από άλλους ανθρώπους. Άρα έχουμε πανεπιστημιακούς που διευθύνουν εκδοτικές σειρές και επίσης στελέχη δικά μας, οι επιμελητές οι δικοί μας, δημιουργούν οι ίδιοι εκδοτικές σειρές. Και βρίσκουν αξιολογητές από τον πανεπιστημιακό χώρο. Αλλά έχουμε πια μια ισχυρή γνώμη, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, έχουμε μια ισχυρή γνώμη για τις νέες σειρές που προτείνουμε να ιδρυθούν, για τα βιβλία που εντάσσουμε σε αυτές, πάντα με κριτήριο ότι είναι επιστημονικά έγκυρα. Κοιτάξτε, είναι και δουλειά των επιμελητών να ψάχνουν τους τίτλους που κυκλοφορούν, να ψάχνουν βιβλιογραφία, για να την μεταφράσουμε στα ελληνικά, για καινούργια επιστημονικά θέματα. Οι επιμελητές μας το κάνουν επαγγελματικά. Ενώ οι πανεπιστημιακοί το κάνουν και αυτοί επαγγελματικά, αλλά με άλλη στόχευση, τη διδασκαλία, τη δική τους, την έρευνα, τη δική τους στα πανεπιστήμια ή στα ερευνητικά κέντρα. Οπότε ένας εκδότης επιλέγει και αυτός τίτλους και θέματα που θα εκδώσει για το ελληνικό κοινό, γνωρίζει ή μαθαίνει αν δεν το γνωρίζει, τι βιβλιογραφία ελληνόγλωση κυκλοφορεί για κάθε θέμα και αν υπάρχει λόγος να εκδοθεί ένα βιβλίο επειδή είναι καλύτερο ή επειδή δεν υπάρχει βιβλιογραφία.
0: Κυρία Δασκαλού,
1: άρα συνδιαμορφώνουμε μαζί με πανεπιστημιακούς, με ακαδημαϊκούς ανθρώπους το εκδοτικό μας πρόγραμμα.
0: Ναι, κυρία Δασκαλού, εκείνο το πρόβλημα τώρα που βλέπω να αντιμετωπίζουν και τα πανεπιστήμια, αλλά το φαντάζομαι ότι το αντιμετωπίζετε κι εσείς πια, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε κάποια γραμμή άμυνας?
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα και περιμένουμε και φέτος να το συζητήσουμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για την ώρα η χρήση τεχνητής νοημοσύνης είτε στη μετάφραση, είτε στην επιμέλεια, είτε στο εξώφυλλο ενός βιβλίου είναι όρος απαγορευτικός τόσο από τους ξένους εκδότες, δηλαδή όλα τα συμβόλαιά μας με μεγάλους ξένους εκδότες έχουν όρο ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό έχουν και τα δικά μας συμβόλαια, άρα η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι στην απαγόρευση. Ωστόσο, στην πράξη χρησιμοποιείται. Οι μεταφραστές πια δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας. Δεν μεταφράζουν, επιμελούνται αυτά που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Την παρακολουθούμε, ναι, επισήμως είναι σε όρο απαγόρευσης, αλλά την παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται.
0: Έχετε φίλτρα, έχετε φίλτρα στον εκδοτικό οίκο που μπορείτε να ανιχνεύσετε προγράμματα, μπορείτε να ανιχνεύσετε την παρουσία της?
1: Τεχνολογικά όχι, το ψάχνουμε να έχουμε και τέτοια φίλτρα. Αλλά το καταλαβαίνεις ως αναγνώστης. Δηλαδή όταν διαβάζεις κάτι και είναι ένα flat line, δεν υπάρχει καμία ιδέα, κάτι να σε συναρπάσει. Είναι λίγο σαν μια ανακύκλωση των ήδη γνωστών. Ακόμη και οι λέξεις που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο κοινές. Δηλαδή είναι στο επίπεδο του
0: αυτονόητου. Είναι στην αρχή της ακόμα.
1: Ακριβώς. Ακόμα. Είπατε την κρίσιμη λέξη ακόμα. Έτσι εξελίσσεται, άρα πρέπει να το παρακολουθούμε. Και είναι ραγδαίες οι αλλαγές από χρονιά σε χρονιά.
0: Είναι πιο γρήγορες οι αλλαγές από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Και δηλαδή θαυμάζεις τη δουλειά που κάνεις στο να σε εκπαιδεύσει σε πολύ ειδικά επιστημονικά θέματα. Αλλά στο επίπεδο της συγγραφής κειμένων ή στην, στον λόγο, στις ιδέες, στην έκφραση, δεν ξέρω. Θα είναι σωστή, έτσι, αλλά δεν θα σε εκπλήσει πια. Δηλαδή η έννοια της ανακυκλωμένης γνώσης, του ήδη χρησιμοποιημένου, είναι αυτό που κυριαρχεί στην αντίληψή μου αυτή τη στιγμή για την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα. Άρα είμαστε σε επιφυλακή και το παρακολουθούμε.
0: Ωραία. Διανυσία Δασκάλου, η Διευθύντρια των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μαζί μας, εκπομπή Βουστροφιδών. Συνέχεια.

0: Εκπομπή Υποστροφιδών. Εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα η κυρία Διονυσία Δασκάλου. Μια προσέγγιση που κάνουμε στην ιστορία των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης. Εκδόσεις που, όπως είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, κάθε τόσο θα έπρεπε να τις επαναλαμβάνουμε. Αυτή τη μικρή ιστορία που ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του 80 και φτάνει μέχρι τα σήμερα, διανύουν τα 40 και πλέον έτη παρουσίας, με αυτή την συγκυρία τη χρονική να έχετε ξεπεράσει τα 800 βιβλία.
1: 850, ναι.
0: 850.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια εκδίδουμε μεγάλο αριθμό νέων τίτλων, περίπου 60, νομίζω είναι υπερβολικό. Δεν υπάρχει το κοινό, το νέο κοινό.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αυτό ισχύει για όλη την εκδοτική παραγωγή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν και αφορά μόνο εσάς.
1: Δηλαδή. Περιμένω πώς και πώς την αυριανή μέρα, όπου ο ΣΔΕΛ πάλι θα ανακοινώσει τη μελέτη της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής. Πέρυσι το βλέπαμε, το ξέραμε, αλλά το έμαθα και αριθμητικά. Οι νέοι τίτλοι στην Ελλάδα βιβλίων ξεπέρασαν τους 10.000. Ναι. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε τι από αυτό είναι αυτοεκδόσεις, δηλαδή βιβλία τα οποία ο συγγραφέας πληρώνει και βγαίνουν ενδεχομένως σε πολύ μικρό αριθμό αντιτύπων, για πιο οικογενειακή φιλική χρήση, 150-300 αντίτυπα. Και τι είναι πραγματικά βιβλία. Στην Ελλάδα έχουμε, μέσω του ότι παίρνουμε ISBN για να βγάλουμε ένα βιβλίο, ξέρουμε τι κυκλοφορεί λοιπόν, αλλά δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το τι είναι πραγματικό βιβλίο, τι είναι, αν θέλετε, ευπόλυτο, τι ξεπερνάει τα 500 αντίτυπα, τι ξεπερνάει τα 1000 αντίτυπα. Άρα ξέρουμε αριθμούς βιβλίων που εκδίδονται, ξέρουμε τι τίτλους, ότι είναι μεταφρασμένα, πρωτότυπα, λογοτεχνία, επιστημονικά, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το αναγνωστικό κοινό εκεί έξω. Οπότε εκπλησόμαστε.
0: Την πολιτική σας πώς την καθορίζετε εσείς? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί δεν είστε, ας πούμε, ο εκδοτικός οίκος, ο κλασικός που θα λέγαμε, έχετε μια ιδιαιτερότητα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το γεγονός, ότι μπορεί να βγάζετε ένα βιβλίο, για παράδειγμα, το οποίο να μην έχει αγοραστικό κοινό?
1: Ναι, εδώ είναι κάτι που το κάνουμε και ξέρουμε ότι δεν έχει αγοραστικό κοινό μεγάλο. Αλλά επειδή είμαστε και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δηλαδή τα έσοδά μας δεν πηγαίνουν σε αλότρια πράγματα, ξαναγίνονται βιβλία. Ό,τι έσοδα έχουμε, ξαναγίνονται βιβλία. Άρα λοιπόν επιλέγουμε να κάνουμε και ζημιογόνες εκδόσεις ή να κάνουμε εκδόσεις που μπορούν να αφορούν 300 άτομα. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Το ξαναλέω, ότι ο επιστημονικός εγγραμματισμός είναι καθήκον, είναι υποχρέωσή μας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα βγάλαμε
0: ένα βιβλίο. Δηλαδή ότι πρέπει να βγει αυτό, γιατί
1: βγει
0: κάποια στιγμή, έστω και σε έναν, θα φανεί χρήσιμο.
1: Σε 200-300, εάν πεις ότι αυτό, δεν θα το βγάλω γιατί αφορά μόνο 300, χάνεις κάτι από τη φυσιογνωμία σου, από την αποστολή σου, από το σκοπό σου. Θα πω ένα παράδειγμα. Βγάλαμε πρόσφατα ένα βιβλίο με τίτλο «Προσαρμοστική ογκογένεση», δηλαδή «Ο καρκίνος από την πλευρά της εξελικτικής θεωρίας». Αυτό είναι γνωστό στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλά ενδεχομένως βιβλία, υπάρχουν πολλά paper που έχουν δημοσιευθεί που μιλάνε για αυτό το φαινόμενο. Στην Ελλάδα ο Έλληνας ερευνητής δεν θα το μάθει. Δηλαδή θεωρούμε υποχρέωσή μας να βγάλουμε και βιβλία για ειδικά θέματα που απευθύνονται σε ένα ειδικό κοινό. Δηλαδή μια νέα ματιά, μια λοξή ματιά στον επιστημονικό κόσμο. Άρα επιλέγουμε να βγάζουμε βιβλία που απευθύνονται σε μικρό κοινό, που δεν βγάζουν τα έξοδά τους, αλλά τροφοδοτούνται από κάποια άλλα βιβλία. Αυτό δεν είναι σωστό να γίνεται μακροπρόθεσμα. Δηλαδή πρέπει κάθε θεματική κατηγορία βιβλίων κάπως να αυτοχρηματοδοτείται. Να έχει και τα ζημιογόνα της, αλλά να έχει και αυτά τα οποία φέρνουν.
0: Κυρία Δασκάλου, έχετε, επειδή προσπάθησα να το βρω αυτό το στοιχείο, αλλά ψάχνοντας συνεντεύξεις σας, κοιτώντας διάφορα άλλα στοιχεία, δεν μπόρεσα να βρω την αναλογία μεταξύ του καθαρά επιστημονικών βιβλίου που έχετε βγάλει και των εκλαϊκευμένων επιστημονικών βιβλίων. Ποια είναι η αναλογία?
1: Η αναλογία πρέπει να είναι 3 με 7. Δηλαδή τα 3 είναι συγγράμματα, έτσι, επιστημονικά συγγράμματα, και τα 7 στα 10 είναι εκλαίκευση. Εδώ τώρα πρέπει να πω το εξής: στην Ελλάδα, όταν λέμε εκλαίκευση, πάντα συναγάγουμε ότι αφορά τις θετικές επιστήμες. Εκλαϊκεύουμε τα μαθηματικά, τη φυσική. Το εκλαίκευση των ιστορικών ή των φιλολογικών ή των κοινωνικών επιστημών είναι παρεξηγήσιμος όρος. Και όμως εμείς το κάνουμε. Δηλαδή θέλουμε και για θέματα και για ιστορικά θέματα, θέλουμε την εκλαίκευση, και νομίζω εκεί το προσπαθούμε αρκετά. Το να γράψεις ένα βιβλίο που να εξηγεί τι θα πει εμφύλη πόλεμη ιστορικά. Να εκδώσεις ένα βιβλίο για τους βάρβαρους, για τους σκύθες, για την Χρυσή Ορδή των Μογγόλων. Μπαίνεις σε θέματα τα οποία έχουμε ακούσει όλοι μας, ας πούμε, για τη Χρυσή Ορδή, αλλά τελικά δεν έχουμε ένα κατανοητό βιβλίο που να μπορεί να το διαβάσει οπωσδήποτε και να μάθει πέντε πράγματα.
0: Αυτή είναι
1: αλήθεια. Άρα επενδύουμε πολύ και στο βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε ευρύ κοινό και δεν αφορά μόνο θετικές επιστήμες.
0: Αυτή η αναλογική σχέση 3:7 ήταν η ίδια από την αρχή του εκδοτικού οίκου ή διαμορφώθηκε στην πορεία βλέποντας ότι ας πούμε τα εκλεκτικά βιβλία.
1: Μπορεί να ξεκίνησε 50-50, να ξεκίνησε μισό-μισό. Αλλά ξέρετε, για να μας πήρε 15-20 χρόνια για να απογειωθεί ο εκδοτικός οίκος, δηλαδή να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Άρα ήθελες και βιβλία τα οποία θα έφερναν κάποια χρήματα για να μπορούν να ξεκινήσουν άλλες εκδόσεις. Οπότε το σύγγραμμα γενικά, το εγχειρίδιο, το επιστημονικό εγχειρίδιο, φέρνει πολύ περισσότερα χρήματα από ότι ένα βιβλίο βιβλιοπωλείου. Αλλά χρειάζονται και τα δύο.
0: Κυρία Δασκάλου, είδα ότι ο εκδοτικός σας οίκος δεν περιορίζεται μόνο στενά στην επιστημονική κοινότητα, ας πούμε, ενός πανεπιστημίου στην Κρήτη, ότι αλαπλώνεται. Αυτό ήταν από την αρχή, έτσι, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι, ασφαλώς ήταν από την αρχή, γιατί η ιδέα ήταν ενός εκδοτικός οίκος, ένας εθνικής εμβέλειας εκδοτικός οίκος και όχι μια εκδοτική υπηρεσία του πανεπιστημίου. Το τελευταίο έχει γίνει από αρκετά πανεπιστήμια, δηλαδή υπάρχουν και άλλοι πανεπιστημιακοί εκδοτικοί, μάλλον εκδοτικοί οίκοι πανεπιστημίων που ανήκουν σε πανεπιστήμια, αλλά η στόχευσή τους είναι διαφορετική. Εξυπηρετούν τις ανάγκες του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, διανέμονται τα βιβλία μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν έχουν καμία εμπορική διακίνηση. Στόχος δικός μας ήταν να γίνει ένας εθνικής εμβέλειας εκδοτικός οίκος, όχι μόνο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, γι' αυτό συμμετέχουν άνθρωποι από όλα σχεδόν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και η διάθεση γίνεται και στον πανεπιστημιακό χώρο, εκτός Κρήτης, αλλά και στα βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα.
0: Ψάχνοντας λιγάκι την ιστορία σας πάλι, θυμάμαι ότι ένα από τα πρώτα βιβλία που είχε εκδώσει ο εκδοτικός οίκος, πριν ακόμα πάτε εσείς εκεί, είχε να κάνει το λεξιλόγιο, ας πούμε, στην Κρήτη, κάπως, αν θυμάμαι καλά.
1: Ο γλωσσικός άτλας της Κρήτης, του Κοντοσόπουλου.
0: Και σκεφτόμουν ότι ευθυώς είχαν επιλέξει κάτι τέτοιο, γιατί τότε ήταν πολύ πιο στενή, φαντάζομαι, η σύνδεση με την Παγκρίτια Ένωση της Αμερικής, έτσι λεγόταν.
1: Όχι, ναι, Παγκρίτια Ένωση Αμερικής. Όχι, η Παγκρίτια Ένωση Αμερικής δεν καθόρισε ποτέ. Αυτό το επέλεξε ο Γρηγόρης Σωσιφάκης, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας τα χρόνια εκείνα που δημιουργήθηκαν οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Με πρόταση του Γρηγόρη Σωσιφάκη δημιουργήθηκαν άλλωστε.
0: Μάλιστα, ωραία. Εδώ ταξίδευε με την κυρία Δασκάλου, διευθύντρια των εκδόσεων, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ένα σημαντικό κεφάλαιο στον χώρο των εκδόσεων, 40χρονη και πλέον η πορεία, το μέλλον τώρα. Ποιο είναι το μέλλον των εκδόσεων και του εκδοτικού οίκου?
1: Αυτό είναι, ξέρετε, να διατηρηθεί, ναι, το βιβλίο. Ναι. Να διατηρηθεί το βιβλίο.
0: Και ξέρετε, σκεφτόμουν το εξής, πως αυτή τη στιγμή πια εμείς δεν το ζούμε για τη δικιά μου ηλικία κυρίως, αναφέρομαι, αυτοί που έχουμε περάσει τα 50 και πλέον και τα 60, εμείς δεν έχουμε μεγαλώσει με την εικόνα ως κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Βλέπω τα ανέψια μου, τα παιδιά τα δικά μου, που παρόλο το ότι διαβάζουν, ένα πολύ μεγάλο κυρίαρχο κομμάτι της ζωής τους είναι η εικόνα. Δεν ξέρω αυτό πόσο αντανακλάται ή πώς εισπράτεται από τους ανθρώπους που σχετίζονται με το βιβλίο. Και αυτό σας το ρωτάω κιόλας.
1: Εντάξτε, ζήσαμε μια εποχή, περάσαμε από το έντυπο στο ψηφιακό. Εγώ διαβάζω κατά το πιο πολύ ψηφιακά, δηλαδή ναι, είμαι στον υπολογιστή. Διαβάζω για να κάνω τη δουλειά μου, για να επιμεληθώ. Εργάζομαι πολύ σε υπολογιστή. Αλλά όταν θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο για την ψυχή μου, για την ευχαρίστησή μου, θα το διαβάσω έντυπο. Άρα πατάμε και στις δύο βάρκες. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος ζωής μας πια και εμάς που λατρεύουμε το έντυπο βιβλίο έχει αλλάξει. Δεν έχουμε πια τους ρυθμούς που θα τέριαζαν στην ανάγνωση. Δηλαδή πρέπει, για να διαβάσεις ένα βιβλίο θέλεις βραδύτητα, δεν θες ταχύτητα. Αυτό το έχουμε χάσει. Όλη μέρα σκρολάρουμε, τρέχουμε. Το βιβλίο θέλει μια ψυχική συνθήκη διαφορετική. Βέβαια η έννοια διάβασμα δεν είναι όμοια για όλα. Αλλιώς θα διαβάσω τις ειδήσεις της ημέρας, θα το κάνω γρήγορα, ηλεκτρονικά, με το πλάι του ματιού μου. Αλλιώς θα ψάξω να ελέγξω έναν όρο, έναν επιστημονικό όρο, ένα λεξικό κάτι. Και αλλιώς θα βυθιστώ σε ένα βιβλίο. Όταν έχουμε χρόνο, μπορούμε να βυθιστούμε σε ένα βιβλίο. Εντάξει, λέμε ότι ήρθε το τέλος του έντυπου βιβλίου. Δεν το πιστεύω. Τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά το υποστηρίζουμε. Δηλαδή τα βιβλία υφίστανται ως έντυπα και παράλληλα μπορούν να έχουν και άλλες μορφές. Δοκιμάζουμε και ψηφιακές μορφές. Σχεδόν όλα τα βιβλία μας τα έχουμε και σε e-book. Αλλά τα δικά μας, επειδή δεν είναι λογοτεχνία να τη διαβάζεις στο όρθιο ή στο δρόμο, δεν έχουμε ιδιαίτερες πωλήσεις στα ψηφιακά. Ωστόσο τα έχουμε, γιατί είναι και ο νέος τρόπος ανάγνωσης. Τρόπος είναι, το περιεχόμενο δεν αλλάζει. Άρα το βιβλίο το φτιάχνεις άσχετα από τη μορφή στην οποία θα τη διαβάσει ο αναγνώστης. Προφανώς παρακολουθείς αυτές τις αλλαγές, αλλά το βιβλίο είναι αυθύπαρκτο. Δηλαδή η ποιότητά του, η εγκυρότητά του, η ιστορία που λέει είναι η ίδια.
0: Το στοιχείο της ανανέωσης, πώς το περνάτε μέσα στον χώρο του εκδόσεων σας? Δηλαδή σκέφτεστε να φτιάξουμε μια καινούργια σειρά?
1: Α, βέβαια, θεματικά ναι. Δηλαδή αφενός θέλουμε να φέρουμε ελληνόγλωσση βιβλιογραφία σε καινούργια επιστημονικά πεδία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξεκινάμε κάτι για κβαντικούς υπολογιστές. Δεν υπάρχει ελληνόγλωσση βιβλιογραφία ή στους καινούριους τομείς, στη γενετική ενδεχομένως, στους κβαντικούς υπολογιστές, στη σύγχρονη ρομποτική. Η ελληνική βιβλιογραφία δημιουργείται με καθυστέρηση δεκαετιών. Στην αγγλική γλώσσα, που είναι η επικράτεια των εκδόσεων, εμφανίζονται εκδόσεις. Για να έρθουν στην Ελλάδα περνάνε αρκετά χρόνια. Ή για να γίνουν ακόμη πανεπιστημιακό μάθημα, θα γίνουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Μέχρι να γίνουν προπτυχιακό θα έχουν περάσει 10-15 χρόνια. Οπότε θέλουμε να φέρνουμε γρήγορα νέα επιστημονικά πεδία στην ελληνική γλώσσα. Η προπτυχιακή εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται σε ελληνόγλωσση βιβλιογραφία. Σε επίπεδο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ναι, μπορεί κάποιος να διαβάσει τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για την εκπαίδευση.
0: Παρακολουθείτε τις διεθνείς εκθέσεις βιβλίων που γίνονται σε άλλες χώρες?
1: Τις παρακολουθούμε βέβαια.
0: Στέλνετε δηλαδή αλλά άτομα εκεί για
1: στέλνουμε να... άτομα, όχι τόσο ότι εκθέτουμε τη δική μας δουλειά με περίπτωρα. Ερχόμαστε σε επαφές με τους ξένους εκδοτικούς οίκους, με τους οποίους ούτως ή άλλως έχουμε συνεργασία, γιατί μεταφράζουμε βιβλία τους. Βλέπουμε τους νέους τομείς. Προσπαθούμε να προτείνουμε και μετάφραση ελληνικών βιβλίων στο εξωτερικό, όπου εκεί έχουμε αποτύχει παντελώς. Διότι γενικά οι μεταφράσεις αφορούν τη λογοτεχνία. Δηλαδή Έλληνες συγγραφείς, λογοτέχνες θα μεταφραστούν σε ξένες γλώσσες, αλλά τα ελληνικά δοκίμια, ο ελληνικός επιστημονικός λόγος είναι πιο δύσκολο. Ναι.
0: Την αυτοβιογραφία του Φωτός δεν έχει μεταφραστεί αυτή?
1: Έχει μεταφραστεί, ναι. Έχει κυκλοφορήσει από τον Σπρίγκ. Και αρκετά βιβλία. Δεν είναι τόσο πολλά. Αρκετά βιβλία. Και του Γιάννη του Μανέτα και του Γιώργου του Γραμματικάκη.
0: Γιατί αυτό το βιβλίο του Γραμματικάκη του Γιώργου είναι λογοτεχνία, είναι ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Υψηλή λογοτεχνία.
1: Αλλά θέλω να πω, όταν συναλλασσόμαστε με έναν ξένο εκδότη, εμείς παίρνουμε το ισπανικό ή το αγγλικό ή το γαλλικό κείμενο. Το αξιολογούμε σε αυτή τη γλώσσα. Βρίσκουμε μεταφραστές να το μεταφράσουν από αυτή τη γλώσσα στα ελληνικά. Ενώ για να πας να δίνεις κάτι στον ξένο εκδότη, πρέπει να το έχεις μεταφράσει ήδη στη γλώσσα του. Να είναι έτοιμο,
0: ναι,
1: και να εξετάσει,
0: και να είναι και πολύ
1: αφού είναι
0: μετάφραση,
1: έτοιμο, να είναι πληρωμένο, να είναι, και μετά να εξετάσει αν θα το εκδώσεις. Είναι, υπάρχει μια δυσαναλογία.
0: Και να είναι και πολύ καλή μετάφραση.
1: Τεράστια, ναι. Του Γιώργου του δεν τυλεί το ιστορία της νεότερης Ελλάδος. Έχει μεταφραστεί, τη μετέφρασε ο ίδιος. Δηλαδή, στο επιστημονικό βιβλίο, η ελληνική πλευρά πρέπει να το ετοιμάσει, να είναι άψογα μεταφρασμένο, μην σας πω και στοιχειοθετημένο, αν έχει και έναν τεχνικό χαρακτήρα, πίνακες, χάρτες κτλ. Πρέπει να είναι έτοιμα να τα υποβάλεις και αφού τα υποβάλεις θα το εξετάσουν. Δηλαδή είναι εντελώς άνηση η σχέση.
0: Με τα πνευματικά δικαιώματα τι κάνετε? Αυτό είναι ένα αγκάθι μεγάλο, έτσι, ή μια
1: δυσκολία? Για μας όχι, είναι καθόλου. Δηλαδή είμαστε άψογοι στα πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή προφανώς έχουμε συμβόλαια με ξένους εκδότες, είμαστε κάθε χρόνο να αποδίδουμε ακριβώς τα ποσοστά τους για τις συμφωνίες που έχουμε κάνει και στα ελληνικά, εδώ είναι και η μεγάλη διαφορά, αποδίδουμε πάντα ανεξαιρέτως πνευματικά δικαιώματα στους Έλληνες δημιουργούς για τα πρωτότυπα βιβλία. Της τάξεως μπορεί να είναι του 10%, του 12%, και αυτά τα ποσοστά είναι σταθερά. Θεωρούμε ότι το να γράφεις ένα βιβλίο, η πνευματική δουλειά πρέπει να αμείβεται. Και όχι μόνο να αμείβεται, αλλά να γνωρίζει, ακόμη και αν είναι 30 ευρώ ή 150 ευρώ. Είναι σημαντικό για μας να έχουμε μία επαφή μέσω της απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να γνωρίζει ο συγγραφέας πώς πάει το βιβλίο του. Δηλαδή να συναρτάται η πορεία του, να γνωρίζει έτσι, την πορεία του δημιουργήματός.
0: Ναι, σας το ρώτησα αυτό γιατί έχω ακούσει διάφορες ιστορίες ότι έχει να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Σε εμάς?
0: Όχι, για σας, όχι για σας.
1: Όχι, είναι κάτι, δηλαδή είναι απαράβατος όρος έτσι για μας. Βεβαίως υπάρχουν και βιβλία που λέμε ότι αυτό είναι μια πολύ ειδική μονογραφία, θα πάρετε δικαιώματα μετά την πώληση των πρώτων 500. Αυτό μάλιστα το λέγαμε παλιά, όπου για να βγάλεις ένα βιβλίο τύπωνες τουλάχιστον 1000 αντίτυπα. Άρα και μια συμφωνία με τον συγγραφέα. Τώρα που υπάρχει το print on demand, το οποίο επιτρέπει, είναι μια τεχνική καλέσθητη, δεν γίνεται πάντα καλέσθητα, είναι ένα κανονικό βιβλίο με όλες τις αισθητικές απαιτήσεις του βιβλίου, μπορείς να το βγάλεις σε 150 ή σε 250 αντίτυπα. Οπότε εκεί δίνεις αμέσως δικαιώματα στον συγγραφέα.
0: Ξέρετε, τώρα όταν ανοίγω ένα βιβλίο, το που κάνω δεν το να το μυρίζω, παλιά το μύριζα, είναι βάζω το χέρι μου πάνω στη σελίδα και την χαϊδεύω για να δω αν αφήνει ίχνος, αν υπάρχουν ίχνη από τα γράμματα.
1: Αχ, αυτό, ναι, ήταν η μονοτυπία, το ίχνος της, των μεταλλικών στοιχείων. Ναι, τώρα δεν
0: είναι...
1: δε γίνεται αυτό.
0: Ωστόσο... κάποιες εκδόσεις το χρησιμοποιούν πάλι.
1: Ωστόσο η αισθητική του βιβλίου, δηλαδή η μορφή του, το χαρτί, ο τρόπος που ανοίγει, το να μένει ανοιχτό το βιβλίο όταν τραβάς τα χέρια σου από πάνω του.
0: Ναι.
1: Έτσι, το ωραίο εξώφυλλο, το οποίο δεν πρέπει να είναι παραπλανητικά ωραίο. Η ποιότητα του χαρτιού. Όλα αυτά, το βιβλίο είναι ένα, δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο που το κοιτάς σε απόσταση. Εσύ μπαίνεις μέσα, το διαβάζεις.
0: Το αγαπάτε, φαίνεται.
1: Το αγαπάς, άρα προσέχουμε πάρα πολύ αυτό που λέει τυποτεχνική ποιότητα. Πολλοί νομίζουν ότι βγάζουμε βιβλία πολυτελείας. Δεν είναι πολυτέλεια. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε υλικά ακριβά. Απλώς προσέχεις. Αντί να κάνεις κάτι με ένα velvet χαρτί με πλαστικοποίηση για γυαλιστερή ή να τυπώνονται όλα σε velvet για να είναι βαριά, δεν είναι ότι κοστίζει παραπάνω. Θέλει απλώς μία προσοχή. Δεν κοστίζει καθόλου παραπάνω. Ή δίνουμε αγώνα για κάποιες λεπτομέρειες τεχνικές, η κόλλα του βιβλίου να μην είναι πάρα πολύ σκληρή. Αυτά τα άκαμπτα βιβλία, λες και φτιάχτηκαν μόνο για το ράφι και όχι για να τα ανοίξει ένας αναγνώστης. Φροντίδα θέλουν αυτά, δεν θέλουν χρήματα. Θέλουν φροντίδα.
0: Κύριε δασκάλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να τα κατοστήσετε εκεί στον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, να μας στέλνετε τις πάντα ωραία μηνύματα όπως αυτά που καταθέσατε στην εκπομπή σήμερα, και όλα καλά να πάνε.
1: Να είστε καλά. Πολλά ευχαριστώ.
0: Η εκπομπή Επιστροφιών έλαβε τέλος. Όλη αυτή την ώρα μαζί μας ήταν η κυρία Διονυσία Δασκάλου, Διευθύντρια των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η Ζωή Μούσιου ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων. Συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Κυριακή 17 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Grand Guignol Lab μεταφέρεται πάνω στη σκηνή η εμβληματική νουβέλα του Γιάννη Καρύμπα, Το Θείο Τραγί. Μετά από ατελείωτες περιπλανήσεις, ο αντίρροας Γιάννης επιστρέφει στα πάτρια εδάφη, αναζητώντας την αγάπη της νιώτης του, που παντρεμένη πια με έναν πλούσιο αστό, έχει δημιουργήσει μια ζωή που υπακούει στα πρέπει της κοινωνίας. Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται η παράσταση Μια Ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας. Με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Στο Ολύμπιον προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Εύρος στο λωτοπίο» του Γιώργου Κεραμιδιώτη. Ένα ταξίδι στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, όπου ο ποταμός Εύρος γίνεται σιωπηλός μάρτυρας του ανθρώπινου αγώνα, του εκτοπισμού και της ανθεκτικότητας. Μέσα από βαθιές προσωπικές αφηγήσεις, η ταινία ρίχνει φως στις θολές γραμμές ταυτότητας, μετανάστευσης και επιβίωσης, καθώς της ανόδου, της ακροδεξιάς και της δολοφονίας τριών γυναικών προσφυγισσών, που αποτελεί το αφηγηματικό νήμα της ταινίας. Στο Μέγαρο Μουσικής οργανώνεται το 6ο φεστιβάλ Χοροδίας ΤΕ ΤΑΦΚΑΠΑΜΗ με τίτλο Φωνές και Διαδρομές Βαλκάνια και Μεσόγειος, όπου μας καλεί σε ένα ταξίδι στη μουσική παράδοση της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Στο Host, η Jam Music παρουσιάζει το Τέρα Μόνο με 5 acts να γεφυρώνουν το live performance με την κουλτούρα του clubbing. Στις 10.30 η R3 προβάλλει την ταινία Λόξη του Δημήτρη Ζάχου. Η Λοξάνδρα Λούκας γίνεται η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας ηθοποιός με σύνδρομο Down όταν προσλαμβάνεται από το Εθνικό Θέατρο για να συμμετάσχει στην παράσταση Φουέντε Οβεχούνα. Σύντομα, οι προκλήσεις του απαιτητικού εγχειρήματος κάνουν την εμφάνισή τους, δοκιμάζοντας τα όρια της. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα μοιραστούμε μαζί σας ποίηματα από δύο ποιητικές συλλογές του Τάσου Λιβαδίτη. «Βιολέτες για μία εποχή» και «Εγχειρίδιο Ευθανασίας» είναι τα δύο βιβλία που θα εμπνεύσουν τα ραδιοφωνικά μας όνειρα, υπενθυμίζοντάς μας την τόσο ξεχωριστή ποιητική υπόσταση του σπουδαίου δημιουργού. Άειλη, ντυμένη ολόκληρη με το παράπονο της ματαιότητας, γεμάτη ευαισθησία μα και αγωνία για τους ανθρώπους, μαχητική με έναν δικό της μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο. Στους τελευταίους στίχους του ποίηματος με τίτλο «Ο φρουρός των ημερών», την ακριβέστερη περιγραφή αυτής της υπόστασης μας τη δίνουν οι λέξεις του ίδιου του ποιητή. «Ένας μανιώδης συλλέκτης άστρων που δεν έχω τι να τα κάνω. Ένας νοσταλγός μιας ευτυχίας που έζησα μέσα στο όνειρο και ξύπνησα για να πεθάνω. Άνθρωποι αθώοι σαν άγραφες σελίδες. Άνθρωποι ανυπεράσπιστοι σαν τις σελίδες που γράφτηκαν πια».

Ο χρόνος, σκέφτομαι, ίσως είναι μία αργοπορημένη τιμωρία για πιο πανάρχαιο σφάλμα. Βράδια, ίσως είναι μία αργοπορημένη

όλος τις πιο ωραίες λέξεις. Ύστερα το σπίτι ερήμωσε. Όλοι έφυγαν. Κι οι νεκροί, κι οι φίλοι, κι η νεότητα. Δρόμοι λησμονημένοι στο βάθος της νύχτας και στον κήπο τα δέντρα είχαν ακούσει τόσους λιγμούς που ανθίζαν με έναν άλλο τρόπο. «Να με θυμάσαι», έλεγε τα φθινοπορεινά βράδια μια κοριτσίστικη φωνή, «γιατί πάντα στα παιδικά μας χρόνια υπάρχει ένα κορίτσι που λέγεται Μαρία». Και άλλα πράγματα που δεν έγιναν ποτέ, όπως συμβαίνει στην πιο αληθινή ζωή μας. Τελικά ήμουν πολύ φιλόδοξος για να αρκεστώ μονάχα σε μια ζωή. Και όπως όλοι οι ήρωες, ξύπνησα άξαφνα μια νύχτα χωρίς να θυμάμαι ποιος είμαι. Ή όπως αυτή η βρεγμένη ομπρέλα στο διάδρομο είναι η αδιάσυστη απόδειξη ότι διέσχισα τον κατακλυσμό. Ω αιώνα μου, είμαι χρεωμένος τόσες σκληρότητες, μα εγώ φεύγοντας θα αφήσω ένα γράμμα τρυφερό για αυτούς που θα έρθουν.

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρεά μας η πυρός.

Βέβαια, αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

0: Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.
1: Αλλά

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

Κάθε φορά που αρχίζω να μιλώ, ξέρω πως τίποτα δεν θα πω. Τα λόγια θα με προδώσουν, ο χρόνος θα προσπεράσει. Οι άλλοι θα σταθούν αδιάφοροι έξω από το σπίτι. Ώσπου τέλος, δεν θα είμαι παρά κάποιος που, κρατώντας μια λάμπα, πήγαινε από κάμαρα σε κάμαρα, φωτίζοντας τη λύθη.

Καμιά φορά τα βράδια, ιδιαίτερα όταν βρέχει, ο νους μου ταξιδεύει πιο συχνά στα παιδικά μου χρόνια. Και τότε ξεπροβάλλει ο καθηγητής του βιολιού. Φορούσε μια ξεθοριασμένη ρεντικότα και μια περούκα μαδημένη. Γελούσαμε μαζί του. Αλλά όταν μετά το μάθημα έμπαινε η μητέρα στην κάμαρα, για χάρη της ίσως, έπαιζε κάτι διαφορετικό. Μια μελωδία ήρεμη και σοβαρή, που μας έκανε να σοβαρευόμαστε κι εμείς άξαφνα, σαν να μαντεύαμε αόριστα ότι στο βάθος η μουσική δεν είναι πάθος ή όνειρο, νοσταλγία ή ρεμβασμός, αλλά μια άλλη δικαιοσύνη.

Συχνά θυμάμαι οι μεγάλοι, όταν ήμουν παιδί, μιλούσαν για το μέλλον μου. Αυτό γινόταν συνήθως στο τραπέζι, αλλά εγώ ούτε τους πρόσεχα, ακούγοντας ένα πουλί έξω στο δέντρο. Ίσως γι' αυτό το μέλλον μου άργησε τόσο πολύ. Ήταν τόσο αναρρύθμιτα τα πουλιά και τα δέντρα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, αφιερωμένο για μία ακόμη φορά στην ποίηση, αφιερωμένο για μία ακόμη φορά σε έναν από τους πολύ αγαπημένους ποιητές αυτής της εκπομπής. Βιολέτες για μία εποχή, εγχειρίδιο ευθανασίας. Δύο συλλογές ποιητικές του Τάσου Λιβαδίτη από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Είναι λοιπόν τα δύο βιβλία από τα οποία αντλούμε το σημερινό μας υλικό και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Ο Τάσος Λιβαδίτης γράφει ξανά και ξανά για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι βιάζονται, λέει. Έγνοιες, βιωτικές συνθήκες, όνειρα, συμβιβασμοί. Που καιρός να γνωρίσουν τη ζωή τους. Αλλά και για τον ποιητή. Προσπαθεί να φαίνεται ήρεμος, να μοιάζει με τους άλλους. Και είναι στιγμές που το κατορθώνει. Όμως τις νύχτες δεν μπορεί να κοιμηθεί. Οι μεγάλες φτερούγες του δεν χωράνε μέσα στον ύπνο.

Οι απελπισμένοι δεν φοβούνται τα μεγάλα λόγια. Έτσι θα έρθει ο καιρός που θα ανοίξω το παράθυρο και θα χαιρετήσω τα χαμένα καράβια. Για ποιο ταξίδι ονειρευτώ, όπως έλεγε νέος, σχεδόν παιδί, ένας φίλος μου ποιητής. Ζήσαμε μεγάλα χρόνια.

όμως πράγματα ασήμαντα μας πέθαναν. Και αυτό το ωραίο όνειρο μας πήγε τόσο μακριά που δεν ξαναβρήκαμε το δρόμο. Με τα ρολόγια σταματημένα στη μοναδική ώρα, την ώρα που αργήσαμε. Και ο ταχυδρόμος που κουράστηκε και έριξε όλα τα γράμματα στον υπόνομο, ίσως εκεί να ήταν η απάντηση. Κι εγώ, γιατί δεν γυρίζω πίσω? Ποιος με κρατάει σε αυτήν την ηλικία, γράφοντας μακροσκελή ποίηματα σαν παρατεταμένα σινιάλα στην υστεροφημία? Κι αν φοβάμαι τη νύχτα, δεν είναι οι τύψεις ή τα φαντάσματα, αλλά αυτή η απειλητική ευωδιά των ρόδων που ερημώνει τα προάστια. Πρέπει να είσαι πρικισμένος για τη δυστυχία.

Λοιπόν, τι απόμεινε. Ένας άλλος έζησε τη ζωή μας και τώρα πρέπει εμείς να πεθάνουμε στη θέση του. Τρένα περνάνε το βράδυ μακριά, σαν μέσα σε όνειρο. Και το πρωί είμαι εξουθενωμένος από τόσους αποχωρισμούς. Θυμάμαι, αλήθεια, παιδιά, τότε που τα παιχνίδια μας εξαφανίζονταν μυστηριωδώς, ξεχασμένα σε εκείνα τα απαγορευμένα βασίλεια που τριγυρίζαμε, χωρίς κανείς να το ξέρει. Ύστερα αποχαιρετήσαμε την αιωνιότητα και μεγαλώσαμε. Κάπου αλλού φταίξαμε και εδώ κάθε χειρονομία μας είναι και μία τιμωρία.

Χρόνια ολόκληρα προετοιμαζόμουν για εκείνη τη μεγάλη στιγμή. Θα ήταν το θαύμα του αιώνα. Εξάλλου, πρέπει να το παραδεχτείτε, είμαι μια μεγαλοφυΐα στο είδος μου. Αλλά Θεέ μου, τι συνέβη? Ποιος με πρόδωσε που βρήκαν τόσα αποδεικτικά στοιχεία? Η διαδικασία ήταν σύντομη. Ο εισαγγελέας συντριπτικός. «Είσαι αυτός?» μου λέει. «Αυτός», απάντησα. «Υπάρχει μεγαλύτερη κατηγορία?»

Καλό τυχαίο εκείνοι που δεν γνώρισαν τον εαυτό τους. Ανδρείοι εκείνοι που αποσιώπησαν την αθωότητά τους. Μα ευλογημένοι αυτοί που τα δώσανε όλα και ύστερα κοίταξαν ένα άστρο σαν τιμόνι ανταπόδοση.

Καμιά φορά τη νύχτα ξυπνάς άξαφνα και κάθεσαι στην άκρη του κρεβατιού. Ανυπεράσπιστος, όπως πάντα όταν ξυπνάμε. Δεν έχεις επιθυμίες, ούτε συνέχεια. Είσαι ένας ξένος σε ένα ξένο σπίτι. Ησυχία. Και οι ιστορίες που έζησες σχεδόν φανταστικές. Ενώ σε εκείνο που αρνήθηκες, ίσως εκεί βρισκότανε το σύνορο που κάθε βράδυ το διαβαίνουμε στον ύπνο.

Γιατί τα χέρια σου ήταν πάντα πρόθυμα, θα σε ξανασυναντήσω μες στο όνειρο. Γιατί έκλαψες για πράγματα παραμελημένα, θα έχεις πάντα μια θέση στον ουρανό. Γιατί δεν ρώτησες ποτέ, ένα πουλί θα σου φέρει την απόκριση.

Όλα τελειώνουν κάποτε. Λοιπόν, αντίο. Τα πιο ωραία ποίηματα δεν θα γραφτούν ποτέ. Γράφει ο Τάσος Λιβαδίτης στο δικό του αντίο που περιλαμβάνεται μαζί με τόσα άλλα εξαιρετικά ποίηματα στη συλλογή «Βιολέτες για μια εποχή». Αυτή η συλλογή, όπως και το εγχειρίδιο «Ευθανασίας» και οι δύο από τις εκδόσεις «Μετρονόμος», ήταν τα δύο βιβλία από τα οποία αντλήσαμε το σημερινό μας υλικό. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Σοφία Σακαλή φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Οι μεγάλες συγγραφείς γράφουν για το ραδιόφωνο.

Θα ακούσουμε απόψε το έργο του Χάρολντ Πίντερ, «Ένας ασήμαντος πόνος», σε μετάφραση του Τάκη Καλφόπουλου. Παίζουν η Δέσπο Διαμαντίδου και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Σκηνοθεσία Μίνος Βολανάκης. Μουσική επιμέλεια Αλέξης Μίγκας. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Εισηγητής δραματολογίου Πέτρος Μάρκαρης. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα.

0: Την είδες σήμερα την Αγράμβελη?
1: Την ποια?
0: Την Αγράμβελη.
1: Αγράμβελη πού?
0: Στην πίσω αυλόπορτα, Έντουαρτ.
1: Α, Αγράμβελη, ναι. Εγώ την νόμιζα Κισό ή κάτι τέτοιο.
0: Αφού το ξέρεις πως είναι Αγράμβελη.
1: Σου είπα, νόμιζα ότι είναι Κισός.
0: Έχει πετάξει κάτι λουλούδια υπέροχα.
1: Θα πρέπει να τη δω.
0: Όλος ο κήπος λουλούδια σε σήμερα. Η περικοκλάδα, ο Κισός, τα πάντα. Ήμουν από τις 7 στο πόδι. Στάθηκα πλάι στη λιμνούλα.
1: Άνθησε ο Κισός, είπες?
0: Ναι.
1: Μα στο Θεό σου, μόλις τώρα σου λέω ο Κισός και εσύ μου λες όχι ο Κισός.
0: Μιλούσα για την Αγράμβελη.
1: Για την ποια?
0: Έντουαρτ, ξέρεις εκείνο το αναρριχόμενο μπρος από την αποθηκούλα?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η Αγράμβελη.
1: Αυτό είναι?
0: Ναι.
1: Α, εγώ το πέρναγα για καμέλια.
0: Όχι, για όνομα του Θεού.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου δίνεις το τσαγερό. Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαι υποχρεωμένος να ξεχωρίζω εγώ όλα αυτά τα φυτά. Το ξέρεις ότι είναι η δική μου δουλειά.
0: Ξέρεις και πολύ καλά μάλιστα το τι φυτρώνεις στον κήπο σου.
1: Κάθε άλλο, μπαμ, κάνω ότι δεν ξέρω.
0: Ήμουνα στο πόδι από τις 7. Πήγα και στάθηκα κοντά στη λιμνούλα. Άκρα ησυχία. Κι όλα ανθισμένα. Ο ήλιος ψηλά. Εγώ θα έλεγα σήμερα να κάτσεις να δουλέψεις έξω. Μπορούμε να βάλουμε την τέντα.
1: Την τέντα? Ποιος ο λόγος, την τέντα?
0: Να μην σε χτυπάει ο ήλιος.
1: Δεν φυσάει καθόλου?
0: Πολύ ελαφριά.
1: Δεν είναι να τον εμπιστεύεσαι τον καιρό, ξέρεις.
0: Τη μέρα λες πως έχουμε σήμερα?
1: Σάββατο.
0: Α, σήμερα είναι η πιο μεγάλη μέρα του χρόνου.
1: Σοβαρά?
0: Μεσοκαλό καιρό.
1: Κλείσε τη μαρμελάδα.
0: Τι?
1: Το βάζω, σκέπασε και το βάζω. Τριγυρνάει μια σφίκα. Σου, μη γκουνιέσαι, ακίνητη. Τι κάνεις εκεί?
0: Σκεπάζω το βάζω.
1: Μη γκουνιέσαι, ακίνητη, άστο. Εδώ, δεν είναι την εφημερίδα.
0: Πείτε, χτυπήσει, θα σε δαγκώσει.
1: Τα μέρα που θα πει, θα με δαγκώσει. Μη γκουνιέσαι. Κάθεται.
0: Δεν στο βάζω.
1: Το καπάκι, δώσ' μου το καπάκι.
0: Μπήκε.
1: Δώσ' μου το καπάκι.
0: Το κάνω εγώ.
1: Δώσ' το μου. Τώρα σιγά σιγά.
0: Τι κάνεις?
1: Σιγά προσεκτικά και... Ωπ, το καπάκι. Α, το τέλειον.
0: Τώρα όμως είναι μέσα στη μαρμελάδα.
1: Ακριβώς.
0: Την ακούς?
1: Τι να ακούω?
0: Ζουζουνίζει.
1: Ανοησίες, πως είναι δυνατόν να την ακούς? Το καπάκι είναι πολύ χοντρό.
0: Κάνεις σαν τρελό.
1: Σα χλαμάρες, πάρ' την από το τραπέζι.
0: Τι την κάνω?
1: Ξέρω, ρίξε τον νεροχύτη, πνίξ' την.
0: Α, θα βγει και θα με δαγκώσει.
1: Θα σε δαγκώσει, δεν θα σε δαγκώσει. Οι σφίκες δεν δαγκώνουνε. Όπως και να είναι πάντως, δεν πρόκειται να βγει από εκεί μέσα, έχει κολλήσει. Θα πνιγεί εκεί που βρίσκεται μέσα στη μαρμελάδα.
0: Τι φρικτός θάνατος.
1: Καθόλου.
0: Έχουνε τίποτα τα μάτια σου?
1: Όχι, γιατί ρωτάς?
0: Όλο τα σφίγγεις και τα ανοιγοκλίνεις.
1: Έχω ένα τσούξιμο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ένα μικρό τσουξιματάκι. Σαν να μην έχω κοιμηθεί καθόλου.
0: Κοιμήθηκες, Έντουαρτ?
1: Και βέβαια κοιμήθηκα, μονορούφι, όπως πάντα.
0: Και παρόλα αυτά νιώθεις κουρασμένος?
1: Δεν είναι που νιώθω κουρασμένος. Είπα απλώς ότι έχω ένα μικρό πονάκι στα μάτια, ασήμαντο.
0: Αφού κοιμήθηκες, πώς εξηγείται το πονάκι?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Αχ, Χριστούλη μου.
1: Τι είναι?
0: Τι βλέπω, προσπαθεί να βγει.
1: Δεν είναι δυνατόν?
0: Από το άνοιγμα, προσπαθεί να ζουρθεί έξω από το άνοιγμα για το κουτάλι.
1: Ναι, αλλά δεν τα καταφέρει φυσικά. Ας τη σκοτώσουμε να τελειώνουμε.
0: Ναι, αλλά πόσο?
1: Βγάλτε με το κουτάλι και λιώστε με στο πιάτο.
0: Ω, θα πετάξει, θα αρχίσει να δαγκώνει.
1: Ναι, δεν δαγκώνει! Τι θα πει να δαγκώνει? Αν δεν πάψει να λες, θα τη ρέξει, θα σηκωθώ και θα φύγω από το τραπέζι.
0: Μα οι σφίκες δαγκώνουν.
1: Δεν δαγκώνουνε, τσιμπάνε, κεντρίζουνε τα φίδια. Αυτά δαγκώνουνε, τα φίδια.
0: Και οι αλογόμυγες?
1: Οι αλογόμυγες σου ρουφάνε το αίμα.
0: Α. Αν περιμέναμε, ίσως να σκάσει, θα πάει από ασφυξία μέσα στη μαρμελάδα.
1: Το ξέρεις πολύ καλά ότι έχω πολλή δουλειά να κάνω. Δεν μπορώ να φάω όλη μου τη μέρα να περιμένω τι θα κάνει η Σφίκα.
0: Τότε σκότωσέ την.
1: Θες να τη σκοτώσω?
0: Θέλω.
1: Ωραία, πολύ καλά. Δώσ' μου το τσαγερό.
0: Α, τι σκοπεύεις να κάνεις?
1: Θα τη ζεματίσω. Δώσε.
0: Α.
1: Δώσε. Τώρα.
0: Θες να σου σηκώσω το καπάκι?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα το χύσω μέσα στην τρύπα. Ίσα ίσα μέσα από την τρύπα του κουταλιού.
0: Άκου.
1: Τι?
0: Ζουζουνίζει.
1: Μοχθηρά όντα. Περίεργο, αλλά μου είναι αδύνατο να θυμηθώ στο και μία Σφίκα όλο το καλοκαίρι σαν με τώρα. Το σίγουρο είναι πως μου διαφεύγει το γιατί. Θέλω να πω, θα πρέπει να υπήρχαν Σφίκες, δεν γίνεται.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορεί να είναι αυτή η πρώτη, ε?
0: Σε παρακαλώ.
1: Είναι η πρώτη Σφίκα του καλοκαιριού, όχι, δεν είναι δυνατόν.
0: Έντουαρντ.
1: Τι?
0: Σκότωσε την.
1: Ναι, η πρώτη, ε?
0: Σε παρακαλώ.
1: Είναι η πρώτη Σφίκα.

0: Teras. Και τώρα θα τυλιώσω. Τυλιώσω μέσα στο πιάτο.
1: Τι φρικτή εμπειρία.
0: Τι υπέροχη ημέρα σήμερα. Νομίζω ότι θα κάτσω να εργαστώ στον κήπο. Πού είναι εκείνη η τέντα?
1: Στο παραγκάκι.
0: Να τη βγάλουμε. Αχ, Θεέ μου, κοίτα, κοίτα, ουρανό, ούτε ένα σύννεφο. Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, είπες, ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, είναι σπουδαία μέρα. Σπουδαία μέρα. Τη νιώθω στο κόκαλο, μέσα στους μυς του κορμιού μου. Νομίζω ότι θα πάω μια βολτίτσα να ξεμουδιάσω μέχρι την Ιμλούλα. Θεέ μου, κοίτα αυτό τον αθισμένο κήπο εκεί κάτω. Αγράμπελη, τι εκπληκ.
1: Τι. Έντουαρτ, τι είναι. Έντουαρτ.
0: Εκεί πέρα. Εκεί πέρα είναι.
1: Ποιος?
0: Να πάρει και να σηκώσει. Είναι εκεί πέρα. Εκεί πέρα είναι, στην πίσω αυλό πόρτα.
1: Για να δω. Α, ως φυρτάς είναι.
0: Ξαναγύρισε.
1: Μα πάντα εκεί είναι.
0: Γιατί? Τι θέλει εκεί πέρα?
1: Σε πείραξε ποτέ? Όχι. Στέκει εκεί πέρα εβδομάδες τώρα. Ούτε που το έκανες ποτέ κουβέντα.
0: Τι δουλειά κάνει εκεί πέρα?
1: Πουλάει σπίρτα.
0: Ναι, γελίο, τι ώρα είναι?
1: 9.30.
0: Τι στην ευχή κάνει με ένα ταβλά γεμάτο σπίρτα στις 9.30 το πρωί?
1: Έρχεται από τις 7.
0: Από τις 7?
1: Πάντα του 7 η ώρα είναι εκεί.
0: Ναι, αλλά ποτέ σου δεν τον είδες να έρχεται, ε?
1: Όχι, δεν.
0: Τότε πώς το ξέρεις ότι δεν μένει εκεί όλη νύχτα?
1: Σου κινεί την περιέργεια, Έντουαρτ?
0: Την περιέργεια, όχι. Δεν βρίσκω να έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Είναι ένας πολύ γλυκός γεράκος πάντως.
0: Του μίλησες?
1: Όχι, όχι, δεν του μίλησα. Να έτσι με το κεφάλι τον χαιρέτησα.
0: Επειδή 2 μήνες έχεις στηθεί σε εκείνο το σημείο, το αντιλαμβάνεσαι αυτό? 2 μήνες. Ούτε να βγω από την πόρτα δεν μπόρεσα. Γιατί?
1: Και γιατί?
0: Θα είχα μεγάλη απόλευση, πολύ μεγάλη απόλευση να κατηφορίζω πάνω στο πυκνό γρασίδι, να περνάω την πίσω πόρτα, να κατεβαίνω στη δημοσιά και τώρα μου στερούν αυτή την ικανοποίηση. Γιατί? Σπίτι μου δεν είναι? Δικιά μου είναι η πόρτα.
1: Μα την αλήθεια, αυτά δεν τα καταλαβαίνω, Έντουαρτ.
0: Να πάρει και να σηκώσει. Δεν είδα ποτέ του να πουλήσει έστω και ένα κουτί σπίρτα, το ξέρεις, μήτε ένα. Λάθος δρόμο διάλεξε. Δρόμος είναι αυτός. Δεν είναι δρόμος, είναι δημοσιά που πάει στο μοναστήρι. Κανείς δεν πατάει. Ακόμα και καλό αγερικό που είναι από το μονοπάτι του, αν θέλουν να πάνε στο χωριό. Κανείς δεν τον παίρνει αυτό το δρόμο. Γιατί δεν πάει να σταθεί στον κεντρικό δρόμο, άμα θέλει να πουλήσει σπίρτα, από την μπροστινή πόρτα? Όλη αυτή η ιστορία είναι σκέτη τρέλα.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να σε εκνευρίζει έτσι. Ένας ήσυχος, ακίνδυνος γεράκος εκεί πέρα που κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. Εντελώς ακίνδυνος.
0: Δεν είπα ότι είναι επικίνδυνος. Ασφαλώς είναι ακίνδυνος. Τι άλλο από ακίνδυνος θα μπορούσε να είναι?

0: Edward? Edward? Edward?
1: Edward, τι κάνεις εκεί στο κουζινάκι?
2: Τι κάνω?
1: Σε έψαχνα παντού. Είναι ώρες που έστησα την τέντα. Γύρισα κι εσύ πουθενά. Έξω ήσουνα?
2: Όχι.
1: Πού ήσουνα?
2: Εδώ.
1: Κοίταξα και το γραφείο σου. Μέχρι και στη σοφίτα ανέβηκα.
2: Τι δουλειά είχα στη σοφίτα?
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ τι έγινες. Το ξέρεις ότι πήγε 12 η ώρα?
2: 12.
1: Σαν με την άλλη άκρη του κήπου κατηφόρησα να δω μην ήσουν στην αποθηκούλα.
2: Τι δουλειά είχα στην αποθηκούλα?
1: Δεν μπορεί, θα με είδε στον κήπο από το παράθυρο φαίνεται.
2: Μόνο ένα μικρό του κομμάτι, ένα τόσο δά κομμάτι.
1: Εδώ τι έκανε?
2: Τίποτα, έψαχνα κάτι σημειώσεις, αυτό είναι όλο.
1: Σημειώσεις?
2: Ναι, για το δοκίμιό μου.
1: Ποιο δοκίμιο?
2: Για το δοκίμιό μου επί του χώρου και του χρόνου.
1: Ποτέ μου, δεν το ξέρω αυτό.
2: Δεν το ξέρεις?
1: Εγώ νόμιζα ότι έγραφες κάτι για το Βελγικό Κόγκο.
2: Με απασχολεί το πρόβλημα διαστάσεως και συνεχείας του απείρου και του χρόνου από χρόνια.
1: Και το Βελγικό Κόγκο?
2: Τώρα, ποιος το λογαριάζει το Βελγικό Κόγκο?
1: Μα τις σημειώσεις δεν τις φυλάς ποτέ στο κουζινάκι?
2: Κι όμως.
1: Χριστός και Παναγιά. Τι είναι αυτό, καλέ?
2: Ποιος?
1: Αμολυμένος σταύρος είναι. Όχι. Ο σπιρτάς είναι. Έλα, κύριε, νάτος.

0: Φαίνεται από το φράχτη, διπλός φαίνεται. Αυτόν παρακολουθούσες. Μοιάζει με τάβρο, Έντουαρτ. Δεν θα έρθεις έξω? Έχω στήσει την τέντα. Θα χάσεις τις καλύτερες ώρες. Μπορείς να δουλέψεις μια ωρίτσα πριν το φαγητό.
1: Δεν έχω να κάνω δουλειά σήμερα.
0: Και το δοκιμιό σου? Δεν το έχεις σκοπό βέβαια να μείνεις στο κουζινάκι όλη μέρα?
1: Φύγε, παράτα με. Άι, φύγε.
0: Έντουαρτ, σε όλη τη ζωή πρώτη φορά σ' ακούω να μου μιλάς έτσι.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ουέντι μου, εντάκο μου.
1: Δεν πρέπει να είσαι εντάκο μου, Έντι μου, πάψε.
0: Τα μάτια σου είναι κατακόκκινα.
1: Σταμάτα.
0: Είναι πολύ σκοτεινά εδώ για να κάνει παρατηρήσεις κανείς.
1: Χέσε.
0: Έξω έχει πιο φως.
1: Γαμώτο.
0: Εδώ είναι κατασκότεινα.
1: Θα σε πνίξω.
0: Τον εφοβάσαι.
1: Καθόλου.
0: Φοβάσαι έναν κακόμοιρο γεράκο, γιατί?
1: Όχι.
0: Να σκακομύρης ακίνδυνος γεράκος
1: είναι. Τα μάτια μου.
0: Έλα να σου βάλω καμιά κομπρέσα.
1: Έφυγε λάργα. Έφυγε από εδώ. Θέλω να... Θέλω να μιλήσω σε αυτόν τον τύπο. Θέλω να του πω δύο κουβέντες. Τρελό βέβαια, αλλά... Μου είναι αδύνατο να ανοιχτώ κάτι τόσο... Κάτι τόσο εξωφρενικό μπρος στην πόρτα μου. Δεν πρόκειται να το ανοιχτώ. Από το πρωί δεν πούλησε το παραμικρό. Ούτε ένας δεν πέρασε. Α, ναι. Ένας καλόγερος μόνο. Άκαπνος. Με ένα ράσο που έπλεε απάνω του. Ήταν φως φανάρι ότι ο καλόγερος δεν έβαζε τσιγάρο στο στόμα του, δεν λέω, αλλά κι ο άλλος πάλι δεν έκανε την παραμικρή κίνηση για να του πουλήσει ένα σπίρτο. Ούτε έτσι δεν έκανε μπας και πουλήσει τίποτα να ξεφορτωθεί, έστω και ένα από τα βρωμόκουτά του. Μια και μοναδική του ευκαιρία όλο το πρωί, και ούτε το δαχτυλάκι του δεν κούνησε. Γραμμή θα ρίξει πως έχασε την ώρα μου, ε? Αντιθέτως, μάλιστα, έκανα διάνα, το ανακάλυψα. Κάθε άλλο παρά σπιρτάς είμαι. Όσο εγώ είμαι πάπας, άλλο τόσο κι αυτός είναι σπιρτάς, ο μπάσταρδος. Απατεώνας είμαι. Απατεώνας. Είχα τα μάτια μου καρφωμένα, ούτε στιγμή δεν τον άφησα. Ούτε έτσι δεν έκανε προς τον καλόγερο. Και όσο για τον καλόγερο, ούτε εκείνος γύρισε προς το μέρος. Το καλόγερο τραβούσε τον δρόμο του, ούτε έκοψε, ούτε στάθηκε. Ούτε που άλλαξε το βήμα του. Κι όσο για το σπιρτά είναι γελίο να ξεκουπτώ να το λέω έτσι. Ότι παιδιά είμαστε. Όχι, όχι. Λοιπόν, κάτι. Κάτι ύπουλο υπάρχει πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και το έχω σκοπό να ξεψαχνίσω από την υπόθεση μέχρι τέλους. Εγώ στον ξεφορτώνω με στο πίκεφι. Να μου κάνει τη χάρη να πάει να σκαλώνει τα κόλπα του αλλού. Και όχι να μου στέκεται σε κανένα σταύρος. Σταύρος! Έξω από την πίσω πόρτα μου!
0: Μα αν δεν είναι σπιρτάς, ποιο το επάγγελμα?
1: Θα το μάθουμε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Θα πας να του μιλήσεις?
1: Ασφαλώς όχι. Να πάω εγώ σε αυτόν. Ασφαλώς όχι. Θα τον καλέσω στο γραφείο μου και τότε θα τα ξεδιαλύνω όλα εγώ.
0: Γιατί δεν τηλεφωνάς στην αστυνομία να τον διώξει από εκεί, ε? Γιατί δεν τηλεφωνάς στην αστυνομία, Έντουαρτ? Θα μπορούσες να επικαλεστείς τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας, αν και... Δεν μπορώ να πω ότι τον ευρίσκω ενοχλητικό.
1: Φώναξε τον μέσα.
0: Εγώ.
1: Πήγαινε έξω και φώναξε τον.
0: Σοβαρολογείς? Έντουαρτ, θα μπορούσα να τηλεφωνήσω εγώ στην αστυνομία ή και στον εφημέρι.
1: Πήγαινε και φώναξε τον.
0: Πηγαίνω. Καλημέρα. Δεν έχουμε συστηθεί. Μένω σε αυτό το σπίτι, ο σύζυγός μου και εγώ δηλαδή. Έλεγα μήπως θα... Θέλετε κανένα φλιτζάνι τσάρ? Μια λεμονάδα? Σίγουρα θα έχει στεγνώσει το λαρίνκι σας εκεί έξω. Θα θέλατε να έρθετε μέσα για λίγο? Είναι πολύ δροσερά. Είναι κάτι που πολύ θα θέλαμε να σας πούμε για το καλό το δικό σας. Μπορείτε να μας χαρίσετε 2 λεπτά από το χρόνο σας? Δεν θα σας κρατήσουμε πολύ. Είπατε τίποτα? Να, θα μπορούσα να σας αγοράσω όλα σας τα σπίρτα. Μας τέλειωσαν για τα καλά και πάντα. Εμείς συνηθίζουμε να έχουμε αποθηκευμένα πολλά κουτιά σπίρτα, ξέρετε. Καμιά φορά σου συμβαίνει να τελειώσουν όλα μαζί. Τέλος πάντων, αυτά μπορούμε να τα πούμε και μέσα. Ελάτε. Ελάτε από εδώ. Από εδώ. Περάστε. Το σπίτι μας είναι γεμάτο περίεργα πράγματα, ξέρετε. Ο σύζυγός μου είναι μανιακός συλλέκτης. Έχουμε χίνα ψητή. Σας αρέσει χίνα στο φούρνο? Έλατε να σας κάνουμε το τραπέζι. Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Έτσι, μπράβο. Να σας πιάσω αγκαζέ, ε? Έχει, ξέρετε, ένα πλήθος σουκνίδες από αυτή τη μεριά της πόρτας. Να είμαστε από εδώ. Προσέξτε, πολύ ωραίος καιρός, ε? Η πιο μεγάλη μέρα του χρόνου σήμερα. Αυτό είναι αγράμπελη και εκείνο εκεί κυσσός. Εκεί πέρα η περικοκλάδα. Τα βλέπετε εκείνα. Εκεί, εκεί, εκείνο το φυτό κοντά στο θερμοκήπιο. Αυτό είναι καμέλια.
2: Τον έφερα.
1: Το ξέρω.
2: Είναι στο χόλ.
1: Το ξέρω, μου μυρίζει.
2: Σου μυρίζει.
1: Ναι, με πήρε η μπόχα του. Μου μυρίζει όταν πέρασε κάτω από το παραθυρό μου. Εσένα, δεν σου μυρίζει το σπίτι?
2: Τι έχεις τον όσο να κάνεις, Έντουαρντ? Δεν του φέρθεις άσχημα, ε? Είναι πολύ γέρος. Δεν είμαι σίγουρη αν ακούει ούτε αν βλέπει. Φοράει το πιο
1: Δεν με ενδιαφέρει τι φοράει.
2: Μα θες, δεν θες, θα το δεις και μόνος σε λίγο αν του μιλήσει.
1: Θα του μιλήσω.
2: Είναι γέρος άνθρωπος, δεν θα του φέρθεις άσχημα, ε?
1: Αν είναι γέρος, τότε γιατί δεν ψάχνει να βρει καταφύγιο από την καταιγίδα?
2: Μα πού τη βλέπεις την καταιγίδα? Καλοκαίρι έχουμε, η πιο μεγάλη μέρα.
1: Είχαμε καταιγίδα την περασμένη εβδομάδα, καταιγίδα καλοκαιριάτικη. Και αυτό στεκόταν εκεί. Η καταιγίδα τον έδερνε.
2: Πότε αυτό?
1: Στεκόταν ακούνητος ενώ γύρω του πέφτανε κεραυνοί.
2: Έντουαρντ, είσαι σίγουρος ότι είναι φρόνιμο να ασχολείσαι μαζί του?
1: Πες του να έρθει.
2: Εγώ λέω.
1: Τώρα.
2: Πηγαίνω.
0: Να είμαστε. Θα θέλετε να περάσετε μέσα? Θα αργήσω κι εγώ. Από εδώ, από τα σκαλοπάτια. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε λίγο σέρι πριν το φαγητό. Θέλετε να κρατήσω εγώ τον ταβλά σας με τα σπίρτα? Όχι, όπως θέλετε. Πάρτε τον μαζί σας, να, από αυτά τα σκαλοπάτια. Η πόρτα. Η πόρτα! Η πόρτα επάνω! Θα έρθω κι εγώ!

Psst, Filip. Psst. Ey. Πού είσαι, εδώ είμαι. Είμαι εδώ. Μη στέξεις εκεί, παλιοφίλε, στο γραφείο μέσα. Πέρνα. Αυτός είσαι. Κοίταξε, πρόσεχε από πού θα περάσεις. Έτσι, ωραία, μπράβο. Και τώρα. Τώρα βολέψου όπου θες. Σκέφτηκε ότι θα το ήθελες ένα δροσιστικό με τέτοια ζέστη που κάνει. Κάτσε, παπούλι, κάτσε. Τι τραβάει η ψυχή σου, Σέρι. Τι θέλεις για ένα διπλό γουίσκι, ε? Αν θες να ξέρεις, μια φορά το χρόνο δεξιώνομαι τους χωρικούς. Όχι πως είμαι δηλαδή κανένας άρχοντας της περιοχής, αλλά με έχουν σε κάποια υπόλοιψη τέλος πάντων. Και εδώ που τα λέμε, δεν νομίζω να διαθέτουμε πια άρχοντα, ούτε που ξέρω ότι απόγεινε κύριος ο τελευταίος που είχαμε. Συμπαθητικός γεράκος ήτανε. Και μάλιστα, από όσο θυμάμαι, ήτανε πολύ σπουδαίος κακιστής. Τρεις κόρες είχε το καμάρι της περιοχής. Κάτι μαλλιά ρούσα σαν τη φωτιά. Η Αλίκη. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη. Φίλε, παλιό φίλε, κάθισε. Η Ευγενία η δεύτερη, αλλά η μικρή ήταν η καλύτερη από όλες. Η Σάλη. Όχι, όχι, όχι, στάσου, δεν τη λέγανε Σάλη, τη λέγανε. Να δεις. Φάνη! Φάνη, βέβαια, μπουμπούκι. Θα πρέπει να είσαι ξένος στα μέρη μας, ε. Εκτός πια, αν ζούσες παλιά εδώ, δεν μου λες πηγές κανένα μεγάλο ταξίδι και γύρισες τελευταία. Την ξέρεις καθόλου την περιοχή. Μα. Επιτέλους δεν είναι πρέπει να στέκεσαι έτσι όλη η ώρα. Κόπιασαι να καθίσεις. Ενώ πού σ' αρέσει να κάτσεις. Καθώς βλέπεις, έχουμε μεγάλη ποικιλία καθισμάτων. Μου είναι αδύνατο να ανεχθώ την ομοιομορφία. Μ' αρέσουν οι πολλές πολυθρόνες με διαφορετικές ράχες. Πολλές φορές όταν εργάζομαι, ξέρεις, παίρνω μια πολυθρόνα, γράφω μερικές γραμμές, μετά την αφήνω, παίρνω άλλη, κάθομαι, σκέφτομαι το θέμα μου, την αφήνω και αυτήν. Βολεύομαι, την παρατάω. Γράφω θεολογικά και φιλοσοφικά δοκίμια. Οπότε σημειώνω μερικές παρατηρήσεις μου επί ορισμένων τροπικών φαινομένων. Βέβαια, όχι από την ίδια θεώρηση, φυσικά. Ναι, πάρε την Αφρική. Η Αφρική ήταν πάντα η αδυναμία μου, η συναρπαστική χώρα. Την έχεις δει? Κάτι μου λέει ότι έχεις περάσει λίγο από εκείνα τα μέρη. Μήπως κατά τύχη συμβαίνει να γνωρίσεις τα όρη Μεμπούντζα? Είναι μια τεράστια οροσειρά νοτίως του Κατμπαλού. Στο γαλλικό ησημερινό, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κάτι απίθανες ποικιλίες, πανίδος και χλωρίδος, ιδιαίτερα πανίδος. Λέγεται ότι στην έρημο Γκόμπι μπορεί να γίνεις μάρτης ορισμένων απίστευτων οπτικών φαινομένων. Εκεί εγώ δεν έχω πάει προσωπικώς, αλλά έχω μελετήσει τους χάρτες. Α. Συναρπαστικό πράγμα οι χάρτες, λοιπόν. Είναι στο χωριό μένεις? Εγώ, ξέρεις, δεν κατεβαίνω συχνά. Ή μήπως είσαι περαστικός, πορευόμενος για κάποιαν άλλη περιοχή του τόπου μας? Πάντως, αν θες τη γνώμη μου, δεν βρίσκει κανείς και πολλά μέρη πιο όμορφα από το δικό μας. Κερδίζουμε σχεδόν αδιαλείπτως το πρώτο βραβείο ως η πλέον καλοδιατηρημένη κομμόπολη της περιοχής. Κάθεσαι. Δεν μου λες, με ακούς? Είπα, δεν μου λες μ' ακούς? Το ξέρεις λοιπόν ότι έχεις μια νυφαλιότητα εκπληκτική για την ηλικία σου? Δηλαδή μπορεί και να μην είναι αυτή η σωστή έκφραση, νυφαλιότητα. Βρίσκεις ότι κάνει ψύχρα εδώ μέσα? Εγώ είμαι σίγουρος ότι εδώ μέσα κάνει πιο ψύχρα από ότι έξω. Εγώ ακόμα δεν βγήκα έξω για σήμερα, αν και κατά πάσα πιθανότητα θα περάσω όλο μου το απόγευμα στον κήπο καταπηδέντας το τραπεζάκι μου πλάι στη λιμνούλα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γνωριστήκατε με τη σύζυγό μου. Ευχαριστωμένη γυναίκα, το βρίσκεις, και σπουδαία πάστα ανθρώπου. Μου στάθηκε πάντα στη ζωή μου αυτή η γυναίκα. Και στις καλές μέρες και στις ανάποδες. Και να δεις τι κομψή και τι ωραία που ήταν στα νιάτα της. Λαμπάδα είναι. Και ένα παράστημα, κάτι μαλλιά ρούσα, σαν τη φωτιά. Ναι, κι εγώ ήμουνα κάποτε στην ίδια περίπου κι εγώ κατάσταση όπως εσύ τώρα, καταλαβαίνεις. Πάλευα να βρω μια θέση κι εγώ στον κόσμο. Ω, ναι, έχω κι εγώ δοκιμάσει τι θα πει ο καιρός, η βροχή, του γλώσσου και του μπάτσου, με ροδούλη με ροφάει, κάτι παγωνιές μέσα, σε παράγγες, στο πόδι από τα άγρια χαράματα, ως τα μαύρα μεσάνυχτα να παλεύεις για μια θεσούλα. Άκου, να σου δώσω μια συμβουλή. Βρες μια καλή γυναίκα να σου σταθεί πλάι σου και μη σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Εσύ εκεί, κολλημένος στο βράχο, με τα νύχια. Στο τέλος θα βγεις εσύ ο κερδισμένος. Θα πρέπει να μου συγχωρέσει τη φλιαρία μου. Είναι, βλέπεις, μετρημένοι οι επισκέπτες μας τέτοια εποχή. Όλοι οι φίλοι μας παραθερίζουν στο εξωτερικό. Εγώ προσωπικά είμαι σπιτόγατος.
Βέβαια, δεν θα μου ξύνιζε ένα ταξίδι στο εξωτερικό? Ένα ταξιδάκι στην Αγγίστα Ανατολή ή στα νοτιότερα τμήματα του Κόγκο. Αλλά Ευρώπη, όχι, Ευρώπη ούτε να το συζητάω. Πολύ φασαρία. Λοιπόν, τι θα πιεις? Ένα ποτήρι μπύρα, κιουρασάο, τσιτσιμπύρα, κανένα ιταλικό κρασί, γερμανική μπύρα, τζιμφις, σαμπάνια, σατονέ, φλουξ, κανένα σπουμάντε. Τι θα λέγεις για ένα ουισκάκι, αλφα-αλφα, ακούω προτιμήσεις. Δείχνεις κομμάτι υδρωμένο στη σκούφια σου, γιατί δεν βγάζεις τη σκούφια σου? Λοιπόν, απορώ πως δεν σε πιάνει φαγούρα, εγώ δεν θα το άντεχα. Μου είναι αδύνατο να μην έχω ελευθερία κινήσεων. Εγώ ακόμη και το καταχύμωνο κυκλοφοράω σχεδόν τσιτσίδες. Άκουσε, δεν σε πειράζει να σου κάνω μία προσωπική ερώτηση? Βέβαια, δεν θέλω να φανταστείς ότι σου κάνω ανάκριση, αλλά δεν νομίζω ότι διάλεξες τον πιο ακατάλληλο δρόμο για να πουλήσεις σπίρτα. Δύσκολο θα τον έλεγε κανείς πολύ σύχναστο, έτσι δεν είναι? Θα μου πεις βέβαια ότι παρά να έχω τα καυσαέρια και τη φασαρία της κινήσης, ναι, σε καταλαβαίνω βέβαια πάρα πολύ καλά. Με συγχωρείς που σε κοιτάω έτσι για διάκριτα, αλλά το ένα σου μάτι είναι γυάλινο, ή κάνω λάθος? Έλα τώρα σαν καλό παιδάκι, βγάλε τη σκούφια σου, άφησε τον ταβλά σου και άπλωσε την αρίδα σου, όπως λέμε και στα μέρη μας. Από ό,τι βλέπω έχεις αρκετή πραμάτια, ε. Πες μας τώρα, αυτά τα κουτιά είναι όλα όσα πάνω γεμάτα, υπάρχουν και τίποτα τσουρούτικα ανάμεσά τους? Λοιπόν, τι λες? Θα μου κάνεις παρέα να κατεβάσουμε κανένα απεριτίφ πριν η καλή μας νοικοκυρά χτυπήσει τον γκόν, καλώντας μας φιλόξενα στο γεύμα? Προτείνω ένα ποτήρι μιλίτη. Λοιπόν, στάσου να δεις, μισό λεπτό, κάπου έχω λίγο, είμαι σίγουρο. Σιγά, σιγά, πρόσεχε τον ταβλά σου, σιγά! Θεέ και κύριε. Τι. Έριξε τον ταβλά. Θα είναι. Είναι μουσκίδι. Δεν επιτρέπεται, ξέρεις, να πουλάς βρεμένα σπίρτα. Σαν μούχλα. Έτσι εδώ μοιάζεις. Σαν μούχλα. Δεν σε βλέπω να πηγαίνεις και πολύ μπροστά στη δουλειά σου, να διαφορείς έτσι για το εμπόρευμα. Έλα, τέλος πάντων, πάρτα. Ορίστε, ο νταβλάς, ορίστε. Μου είναι αδύνατο να καταλάβω γιατί δεν κάθεσαι. Ορίστε, τέσσερις πολυθρόνες στη διάθεσή σου. Χώρια το πουφ. Μου είναι φύση αδύνατο να σου μιλάω αν δεν σε βλέπω βολεμένο. Τότε και μόνο τότε μπορώ να συζητήσω μαζί σου. Με παρακολουθείς? Διάλου συνεργάσιμος δεν είσαι πάντως. Μα έχεις γίνει παπί στον υδρότα. Βγάλ τη σκούφια σου. Καλά τώρα. Έλα, πήγαινε στη γωνιά. Γωνιά. Άντε, γωνιά, γωνιά, άντε. Πήγαινε στη σκιά της γωνιάς. Πίσω, κατά πίσω. Πίσω! Επιτέλους, με αντιλαμβάνεσαι. Με συγχωρείς που το λέω, αλλά έχει καταλήξει το συμπέρασμα πως διαθέτεις την νοημοσύνη βοδιού. Έκανε λάθος. Με αντιλαμβάνεσαι πάρα πολύ καλά, έτσι, μπράβο. Ακόμα λίγο, λίγο δεξιό. Έφτασε στον ίσιο στη σκιά. Λαμπρά. Τώρα μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, ναι. Δεν χωρά αμφιβολία να ρωτήσω γιατί σε κάλεσε στο σπίτι. Ίσως να νομίσω ότι με τρόμαξε η θέα σου. Έχεις μεγάλο λάθος. Δεν με τρόμαξε καθόλου η θέα σου. Δεν σε βρίσκω διόλου τρομακτικό, όχι. Με έκανες να ιδιάσω, αν θες να σου το πω. Γιατί με έκανες να ιδιάσω σε τέτοιο βαθμό? Βέβαια, αυτό είναι μια λογική ερώτηση. Το κάτω-κάτω. Δεν είσαι πιο ιδιαστικός από την Φάνη, την κόρη του Άρχοντα. Σε εμφάνιση διαφέρεις, αλλά. Σε ουσία, όχι, έχετε το ίδιο. Το ίδιο. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί στέκεσαι στην πίσω πόρτα μου από το χάραμα ίσα με τη νύχτα? Γιατί παραστάνεις πως πουλάς σπίρτα? Γιατί? Τι τράχει που να... Τρέμεις. Τρέμεις ολόκληρος, διπλώθηκε στα δύο, έλα εδώ, προς το ταβλά σου, το ταβλά σου. Έλα γρήγορα, κάτσε εδώ, έτσι είναι εδώ. Κάθισες. Επιτέλους κάθισες, Θεέ μου, τι ανακούφιση. Άνετη η πολυθρόνα, την αγόρασε ένα ξεπούλημα. Όλα τα έπιπλα του σπιτιού σε ένα ξεπούλημα τα αγόρασε. Στο ίδιο εκείνο,
το τεινό ξεπούλημα, τον καιρό που ήμουν νέος. Ίσως κι εσύ. Ίσως κι εσύ. Την ίδια εποχή ίσως. Πρέπει να πάρω λίγο αέρα. Πρέπει να πάρω λίγο αέρα! Φλόρα! Βγάλε με στον κήπο!

0: τι ωραία που είναι εδώ κάτω από την τέντα.
1: Η ησυχία αυτή, η ησυχία εδώ έξω.
0: Κοίτα τα δέντρα. Τα δικά μας τα δέντρα, τα κατάδικα μας. Ακούς τα πουλιά?
1: Δεν τα ακούω.
0: Πώς, αφού και λαϊδάνε ψηλά και φτεροκοπάνε.
1: Ωραία, άστα να φτεροκοπάνε.
0: Ας φέρω το φαΐ εδώ πέρα. Μπορείς να το απολαύσεις εδώ έξω με την ησυχία σου, να πιεις και ένα ποτηράκι κάτω από την τέντα σου. Πώς τα πήγες με το γέρο?
1: Θες να πεις?
0: Τι έγινε, πώς τα πήγατε?
1: Καλά, πολύ καλά, τα πήγαμε απίστευτα καλά. Είναι κάπως λιγομίλητος. Κάπως τραβηγμένος στον εαυτό του, πράγμα που το καταλαβαίνει κανείς. Κι εγώ ίσως στη θέση του το ίδιο θα έκανα. Αν και φυσικά, εγώ είναι τον αδυνάτον αδύνατο να βρεθώ ποτέ στη θέση του.
0: Ανακάλυψες τίποτα για τη ζωή του?
1: Λίγα, κάτι πολύ λίγα. Έχει περάσει από πολλά επαγγέλματα, αυτό είναι σίγουρο. Η πατρίδα του και το που μένει παραμένει ασαφές. Είναι ένας άνθρωπος που δεν βάζει ποτέ ποτό στο στόμα του. Γιατί όλα δεν έχω ξεκαθαρίσει την αιτία που τον έφερε εδώ. Θα γίνει και αυτό βέβαια, εν ευθέτω χρόνο, μέχρι το σούρουπο.
0: Είναι απαραίτητο.
1: Απαραίτητο?
0: Θα μπορούσα πια τώρα να τον βγάλω έξω, δεν θα πείραζε. Τον είδες. Είναι ακίνδυνος, δυστυχισμένος γέρος και αυτό είναι όλο. Έντουαρντ. Άκου, δεν βρίσκεται εδώ κατόπιν σχεδίου κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω εγώ. Θέλω να πω, θα μπορούσε κάλλιστα να στέκει έξω από τη δική μας πίσω πόρτα, το ίδιο άνετα όπως και από οποιαδήποτε άλλη. Θα πάρει το δρόμο του. Μπορώ να τον καταφέρω, στο υπόσχομαι. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεσαι έτσι άνω κάτω, είναι γέρος, τα έχει λίγο χαμένα και αυτό είναι όλο.
1: Είσαι γελασμένη.
0: Έντουαρντ.
1: Είσαι γελασμένη και πάψε αυτό το Έντουαρντ.
0: Μη μου πεις ότι τον φοβάσαι ακόμα.
1: Α, δεν φοβάμαι εγώ καθόλου. Τον είδες? Είναι νερουλιασμένος. Ένα τεράστιο νερουλιασμένο κομμάτι ξύγκι. Δεν μπορεί να δει τη μύτη του. Και μάλιστα αν θες να ξέρεις, θεωρώ ότι το ένα του μάτι είναι γυάλινο. Είναι σχεδόν κουφάλογο. Σχεδόν όχι εντελώς. Με τον απόδειξη στον τάφο. Γιατί να με φοβίζει? Όχι, εσύ γυναίκα, δεν τα ξέρεις εσύ αυτά. Έχει όμως άλλα κόλπα στο σακούρι του. Είναι παμπώνιος, είναι απατεώνας και ξέρει ότι το ξέρω.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Άσε με να του μιλήσω εγώ. Και θα του μιλήσω εγώ.
1: Και ξέρει ότι ξέρω ότι το ξέρει.
0: Θα τα αποκαλύψω όλα, Έντουαρντ, το υπόσχομαι.
1: Και ξέρει ότι το ξέρω.
0: Έντουαρντ, άκουσε με, ντε. Μπορώ να ανακαλύψω το πάνγυρο από αυτόν, στο υπόσχομαι. Θα πάω και θα του πω δύο κουβέντες τώρα αμέσως. Θα τον ξεψαχνίσω για τα καλά.
1: Χα! Εσύ είναι για γέλιο.
0: Θα δεις, μαζί μου δεν θα παίξει. Θα τον επιάσω στον ύπνο εγώ. Θα παραδεχτεί τα πάντα.
1: Θα τα παραδεχτεί όλα, λες?
0: Περίμενε και θα δεις. Περίμενε μόνο και θα δεις.
1: Τι σκοπούς έχεις?
0: Ξέρω με κάθε λεπτομέρεια του τι θα...
1: Και πώς να σκαλώσεις?
0: Έντουαρντ, με πονάς. Θα σου κάνω νόημα από το παράθυρο όταν θα έχω τελειώσει. Τότε μπορείς να έρθεις. Θα την ανακαλύψω όλη την αλήθεια. Να είσαι σίγουρος. Είσαι πολύ απότομο σε όλα σου. Θα πρέπει να έχεις λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη στη γυναίκα σου, Έντουαρντ. Θα πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στην κρίση της και κάπως μεγαλύτερη βεβαιότητα για τις ικανότητές της. Μια γυναίκα συχνά πετυχαίνει, ξέρεις, εκεί που ο άντρας είναι μοιραίων από τότε.

0: σας πειράζει να μπω? Α, βολευτήκατε? Αχ, σας χτυπάει ο ήλιος. Δεν θα θέλετε καλύτερα να κάτσετε στη σκιά? Είναι η πιο μεγάλη μέρα του χρόνου σήμερα, το ξέρετε? Πάει πια ο χρόνος. Πήρε την κάτω βόλτα. Θυμάμαι τα Χριστούγεννα και εκείνη τη φοβερή παγωνιά. Εκεί πλημμύρες. Ελπίζω να μην είσαστε εδώ τις πλημμύρες. Εμείς εδώ πάνω ήμασταν εκτός κινδύνου φυσικά, αλλά στον κάμπο οικογένειες ολόκληρες, θυμάμαι, τις πήρε το νερό. Όλος ο τόπος είχε γίνει μια λίμνη. Τα πάντα σταματήσαν. Τρώγαμε ό,τι είχαμε στο κελάρι, πίναμε παλιό λικέρ αντικρασί, μελετούσαμε πολιτισμούς άλλων χωρών. Έχω, ξέρετε, την αίσθηση ότι σας έχω ξαναδεί κάπου παλιά. Πολύ πριν από τις πλημμύρες. Ήσασταν πολύ πιο νέος. Ναι, είμαι απόλυτα βέβαιη. Μεταξύ μας, κάνατε ποτέ λαθροθύρας? Κάποτε είχα μια περιπέτεια με ένα λαθροθύρα. Με βίασε άγρια το κτίνος. Ψηλά στον κατσικόδρομο μιας κάποιας λοφοπλαγιάς. Αρχές ανοίξεις. Είχα πάει πασία με τα λογάκι μου. Και εκεί στην άκρη ξαπλωμένος ένας άντρας. Προφανώς λαβωμένος. Μπρούμητα, θυμάμαι. Κατά πάσα πιθανότητα θύμα δολοφονικής απόπειρας. Πού μπορούσα να ξέρω? Αφιπέβω. Πάω κοντά του. Εκείνος σηκώνεται. Εγώ πέφτω. Τα λογάκι μου παίρνει δρόμο. Πάει κατά τον κάμπο. Έβλεπα τον ουρανό μέσα από τις φυλοσχές. Καταγάλανος, βουτυγμένη στη λάσπη ως τα αυτιά. Μάταιος αγώνας. Νικήθηκα. Φυσικά ήταν επικίνδυνη η κυρία εκείνη. Η πρώτη μου βόλτα με το άλογο δίχως συνοδό. Χρόνια μετά, όταν εκτελούσα χρέη ειρηνοδίκη στην περιοχή, βρέθηκε καθισμένος στο σκαμνί. Είχε μηνυθεί επί λαθροθυρία. Από αυτό ξέρω ότι ήταν λαθροκυνηγός. Τα στοιχεία όμως ήταν δυστυχώς ανεπαρκή. Τον αθώωσα. Τον άφησα ελεύθερο με μόνη μια επίπληξη. Είχε αφήσει κόκκινη γενιάδα, θυμάμαι, ναι. Ένα μούτρο και μισό. Μα σας βλέπω κάθιδρο ή όχι? Να σας φουγγίξω το μέτωπο με το μεταξωτό μου το μαντιλάκι. Από τη ζέστη είναι. Ή μήπως από την κλεισούρα? Ή ο περιορισμένος χώρος ή... Πάντως η μέρα πήρε πια να δροσίζει. Σουρουπώνει όπου να είναι. Ίσως να είναι και το σούρπο. Μου επιτρέπεις? Δεν σε πειράζει, ε? Ορίστε, τώρα μάλιστα, και τα μάγουλα. Αυτές είναι οι γυναικείες δουλειές, ε? Κι εγώ είμαι η μόνη γυναίκα πρόχειρη εδώ γύρω. Έτσι, μπράβο. Για πες μου, έχεις καμιά γυναίκα? Σ' αρέσουν οι γυναίκες? Τις φέρνεις στο νου σου τις γυναίκες? Έχεις ποτέ σου πειράξει γυναίκα? Είμαι σίγουρη. Θα πρέπει να σου είναι πολύ ελκυστικός κάποτε. Τώρα πια όχι βέβαια. Τώρα έχεις πάνω σου μια οσμή φτύνιας. Φτύνια. Για να λέμε την αλήθεια, φοβερά αποθητική. Το σεξ υποθέτω δεν σου λέει και πολλά. Το σκέφτηκες όμως ποτέ σου ότι το σεξ είναι μια εμπειρία ζωτική για τους άλλους? Λοιπόν, στα αλήθεια νομίζω ότι θα μου την έδινες για τα καλά αν δεν ήσουν τόσο αποκρουστικός. Το δίχως άλλο θα έχεις και εσύ τη δική σου γλύκα με τον τρόπο σου. Πες μου για τον έρωτα. Μίλα μου για τον έρωτα. Τώρα, ένας Θεός ξέρει το τι σου περνάει από τη σκέψη του τη στιγμή. Πω, σκέτη σιχασιά. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν μικρό κορίτσι, τρελαινόμουν. τρελαινόμουνα κυριολεκτικά. Ψόφαγα για... Α, καλή τη φοράς, θεούλη μου. Ζάρσεϊ, πα-πα-πα. Πέτρα είναι. Στη λάσπη κυλιώσουν, ναι. Μη μου πεις ότι κυλιώσουν στις λάσπες, ε. Και τι φοράς κάτω από το ζέρσι. Για να το δούμε. Δεν σε καργαλάω, ε. Όχι, όχι. Α, Θεέ και Κύριε. Γυλαίκο είναι αυτό, καλέ. Πολύ πρωτότυπο, λοιπόν. Είμαστε, βλέπω, και γεροδεμένοι. Κάθε άλλο παρά ανερουλιασμένοι, πρέπει να πω. Το μόνο που σου χρειάζεται σένα είναι ένα καλό μπάνιο, ένα καλό μούλιασμα με μπόλικη σαπουνάδα και ένα γερό τρίψιμο από πάνω. Ένα ωραίο τρίψιμο μέσα στο αφροσάπουνο. Δε θες? Εμένα πάντως χαρά μου. Α, θα σε κρατήσω εγώ εσένα. Θα σε κρατήσω, φρικτέ μου, τύπε. Και θα σε βγάλω και Βαρνάβα. Βαρνάβα, βράδια σε πια. Τα μάτια σου, τα μάτια σου. Τα μεγάλα τεράστια μάτια σου. Ο άντρας μου ποτέ του δεν μπορούσε να μαντέψει το όνομά σου. Ποτέ του. Εμένα καρτερούσες, έτσι δεν είναι? Είχες στηθεί εκεί και καρτερούσες εμένα. Μ' είχες δει στο δάσος να μαζεύω μαργαρίτες στην ποδιά μου, στη λουλουδένια μου ποδίτσα. Κι ήρθες και στήθηκες φτωχό μου εσύ έξω από την πόρτα μου, να μ' αποκτήσεις ή να ξεψυχήσεις εκεί. Φτωχέ μου Βαρνάβα, θα σε βάλω εγώ στο κρεβάτι. Θα σε βάλω στο κρεβάτι και θα ξαγρυπνάω στο προσκεφάλι σου. Αλλά πρώτα θα κάνεις ένα καλό, πλατσουριστό, χορταστικό μπάνιο. Και θα σου πάρω εγώ 1000 όμορφα πραγματούδια που θα σου πηγαίνουν, τα δεις. Και παιχνιδάκια να παίζεις, να τάχεις στο νεκροκρέβατό σου. Ποιος ο λόγος να μην ξεψυχήσεις ευτυχισμένος?
1: Λοιπόν!
0: Μην μπαίνεις.
1: Λοιπόν.
0: Πεθαίνει.
1: Πεθαίνει. Ναι, τι που πεθαίνει, τι πεθαίνει.
0: Σου λένε πολύ άσχημα.
1: Κι εγώ σου λέω δεν πεθαίνει, το καταδιά. Αυτός θα μας τάψει όλους, τι πεθαίνει.
0: Καλό άνθρωπος είναι, απελπιστικά άρρωστος.
1: Άρρωστος. Τσούλα, ψεύτρα. Α, στην μπουγάδα σου, πήρε στην μπουγάδα σου.
0: Έντουαρ.
1: Στην μπουγάδα σου, είπα στην μπουγάδα σου. Εψίτε, λόγους. Hey. Καλησπέρα. Γιατί κάθεσαι στα σκοτάδια, ε? Άρχισε να γδύνεσαι. Πολύ ζέστη, ε? Να ανοίξουμε τα παράθυρα, έτσι. Να τραβήξουμε τα μπατζούρια και να κλείσουμε τις κουρτίνες. Ο αέρας μπαίνει από τα μπατζούρια και τον φιλτράρουν οι κουρτίνες. Δεν θέλουμε και να πλαντάξουμε, ε? Δεν είναι έτσι, ε? Δεν μου λες τώρα, είσαι πιο άνετα τώρα, ναι? Δείχνεις κάπως αλλιώτικος στο μισόφωτο. Άμα θες μπορείς να βγάλεις και όλη την κουρελαρία σου στο σπίτι σου. Δεν πάει να μείνεις κι όπως σε γέννησε η μάνα σου. Κάνε ό,τι θα έκανες στο σπίτι σου. Είπες τίποτα? Είπες τίποτα? Τίποτα. Ωραία. Τότε... Πες μου κάτι για τα παιδικά τα σου. Α? Πώς τα είσαι, έτρεχες, κολύμπαγες, ποδόσφαιρο, έπαιζες ποδόσφαιρο. Τι θες, αριστερό, μπακ, τέρμα, πρώτος αναπληρωματικός, ε? Κι εγώ έπαιζα, ξέρεις, αλλά... Κρίκετ, σε μικροομάδες συνήθως, νούμερο 7. Το κρίκετ, νούμερο 7. Ένας λεγότανε Κάβεντις, είχε νομίζω κάτι από τη δική σου την κοψιά. Έκανε την απόκριση με το αριστερό ανάστροφα και το ρόπαλο στριφτά και πάντα φόραγε το καπέλο του. Ένα χέρι απίθανο στα γυριστά, μάνα στα ψηλοσβουριχτά. Τις μέρες τις βροχερές το γήπεδο γινότανε βούρκος. Τώρα μπορεί και να μην ξέρεις κρίκετ.
2: Πρόκειται να μην γνώρισες ποτέ σου τον Cavendish και ούτε και να ξέρεις και cricket. Λοιπόν, όσο περισσότερο σε κοιτάζω, τόσο λιγότερο μου μοιάζεις για άνθρωπος του cricket. Πού έμενες εκείνα τα χρόνια? Που να πάρει και να σηκώσει έχω το δικαίωμα να ξέρω επιτέλους κάτι για λόγους σου κι εγώ. Βρίσκεσαι στο κερατένιο μου το σπίτι, πατάς τα χωράφια μου, πίνεις το κρασί μου, τρως τη χήνα μου και τώρα που τη στήλωσες μου κάθεσαι εκεί σαν τη μούμια. Ένα μάτσο κρέας. Μέσα στο ίδιο μου το δωμάτιο, στο γραφείο μου. Το βρίσκεις αστείο, έχεις το θράσος να μου χαμογελάς και από πάνω, ε! Θεέ και κύριε, χαμόγελο είναι αυτό που έχεις στη φάτσα σου, δεν είναι αυτό είναι μονόπαντο είναι, από τη μια μεριά και προς τα κάτω. Χαμογελάς, ε? Σε διασκεδάζει που με ακούς να σου λέω το πόσο καλά θυμάμαι αυτό το γραφείο. Και χθες ήταν τόσο ξεκάθαρο, με γραμμές αδρές, καθορισμένο, κατακάθαρο. Και ο κήπος ήταν διαυγής, ολόφωτος, στη βροχή, στον ήλιο. Και το γραφείο μου επίσης ήταν διαυγές, τακτοποιημένο κατά τη βολή μου. Απόλυτα ικανοποιητικό. Και το σπίτι άστραφτε από πάστρα. Λάμπανε στις σκάλες τα χερούλια, τα στηρίγματα, τα κουρτινόξυλα. Το γραφείο μου καλογιαλισμένο, η αρχαιοθήκη μου και εγώ ο ίδιος κατάστελπνος. Μπορούσα να στέκω όρθιος πάνω στο λόφο και να κοιτάω με το τηλεσκόπιό μου τη θάλασσα και να ακολουθώ τη ρότα της τρικάταρτης κούνας, να νιώθω σε φόρμα. Κυρίαρχος της κάθε μου ίνες. Τα χέρια μου υψωμένα να κρατάνε το τηλεσκόπιό μου σταθερά, άνετα, ούτε ένα τόσο τρέμουλο. Η σκόπευσή μου τέλεια. Ικανός να χύσω το καυτό νερό μέσα από την τρύπα για το κουτάλι. Έτσι. Η θέση μου εδρεωμένη, η ζωή μου χαραγμένη, έτοιμος για τις περιπλανήσεις μου στο λόφο κάτω στο μονοπάτιο, στην πίσω πόρτα, μέσα τα ψηλά χόρτα. Ήξερα που είναι η κάθε τσουκνίδα με κλειστά μάτια. Ο δρόμος μου ανοιχτός, έπειτα στους πολλούς αγώνες μου ενάντια σε κάθε είδους σφετεριστές, οικοφάντες, κατάλογοι ολόκληροι και ολεκτικά κατάλογοι από ανθρώπους λυσασμένους να με κάνουν σκόνη. Η θέση μου εδρεωμένη. Το μάτι μου να απλώνεται στο τοπίο το δικό μου, να παίρνω το τηλεσκόπιό μου και να κατοπτεύω τα πέραν των ορίων μου. Είναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αστείο. Είναι σκαστογέλια. Μπρος, μη σε απασχολεί η παρουσία μου. Ουδείς λόγος να είσαι ευγενικός. Ωραία, έτσι, μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αστείο. Θα γελάσω κι εγώ παρέα σου. Γελάς, γελάω. Μαζί μου, γελάς μαζί μου, γελάω μαζί σου, γελάμε μαζί. Ποιος ο λόγος που σε κάλεσε εδώ, αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Και οφείλει να είναι. Και γιατί όχι. Γιατί όχι, θα έλεγες. Γιατί να μην σε καλέσω. Η πιο παλιά μου γνωριμία είσαι, ο πιο κοντινός μου είσαι, ο πιο δικός μου. Είσαι κόλος και βρακή. Σε βλέπω στημένο στην πίσω πόρτα, τη στενή αμεσότητα. Τι κάνεις τώρα, και βγάζεις τις κούφιες, αποφάσισες να μην τη βγάλεις. Ωραία, καλά. Καλά τότε. Αν τα βάλεις όλα κάτω και τα μετρήσεις, μπορεί να σε κάλεσαι εδώ με τον απότερο σκοπό να σου ζητήσω να βγάλεις τις κούφιες, επιδιώκοντας να προσδιορίσω την ομοιότητά σου με κάποιο άλλο πρόσωπο. Και αν θες να ξέρεις, κάθε φορά που σε βλέπω, είσαι εντελώς διαφορετικός. Ακόμα και τώρα δείχνεις αλλιώτικος. Είσαι πολύ αλλιώτικος. Παραδέχομαι ότι κάποιες φορές σε είδα πίσω από σκούρα γυαλιά, ναι. Και μερικές φορές πίσω από απλά φημέ. Και σε άλλες περιπτώσεις με γυμνό οφθαλμό. Σε άλλες περιπτώσεις ανάμεσα από τις γρίλες του παράθυρου στο κουζινάκι. Ή από τα κεραμίδια, την κεραμίδια, ναι. Με χιονοθύελα ή κάτω από την πυκνή αλέα με πυκνή ομίχλη. Ή κάτω από τη στέγη πάλι με τον ήλιο να βαράει
1: Κατά κέφαλα, εκτυφλωτικά, τόσο που θα έπρεπε να χοροπηδάω σαν σε αναμένα καρβούνι για να κρατηθώ σε ένα σημείο. Α, αυτό αξίζει ένα γερό γέλιο, ε! Ένα χορταστικό ξεχάρδινο, πάλι πάνω, αμόνατο! Άμα να αφήσω και τώρα με... Κλαις. Κλαις. Έκλαιγες. Τρινείς, ε! Σπαράζεις το αναφιλητό, ε! Για μένα, δεν μπορώ να το πιστέψω, για το χάλι μου. Σταμάτα τώρα, στάσου άντρας. Φύσατε με τσου, φύσατε για τώρα με το Θεού. Σύναλθε! Άσχα! Την άρπαξα, φταρνίστηκα, συγγνώμη. Πούντιασα. Κάποιο μικρόβιο στα μάτια μου σήμερα το πρωί μου. Με εμφανίστηκε στα μάτια μου. Όχι, τα μάτια μου. Τα μάτια μου. Όχι πως είχα μια δυσκολία στο να σε δω. Όχι, όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν τόσο η όρασή μου. Η όρασή μου είναι περίφημη. Το χειμώνα γυρίζω χωρίς τίποτα. Έξω από ένα σορτσάκι. Όχι, όχι, δεν είναι τόσο το ελάττωμα στην όρασή μου, όσο ο αέρας. Ο αέρας. Ανάμεσα σε μένα και στο αντικείμενο της παρατήρησης μου. Μην κλαις. Οι αλλαγές του αέρα, τα ρεύματα που κατέχουν το χώρο ανάμεσα σε μένα και στο αντικείμενο της παρατήρησης μου, οι σκιάσεις στα σχήματα, το τρέμουλο, το αέναο τρέμουλο. Σε παρακαλώ, σταμάτα να κλαις. Ούτε μία σχέση με τη θολούρα της λαύρας. Μερικές φορές πήγαινα και έβρισκα καταφύγιο για να συνέλθω και γύρευα κανένα δέντρο, καμιά έτσι σαν φωλιά που κάνουν οι θάμνοι. Έστεινα την τέντα μου και έβρισκα καταφύγιο και ξεκούραση. Ξέρετε πια δεν ακούγα τον άνεμο, ούτε έβλεπα τον ήλιο. Τίποτα δεν ισχωρούσε και τίποτα δεν ξέφευγε από την κόχη μου. Ξαπλωμένο στο ένα πλάι με το σορτσάκι μου, τα δάχτυλα κουμπισμένα ανάλαφρα σε κάποια τούφα γρασίδι στα χαμολούλουδα, τα πέταλα από τα χαμολούλουδα ξέφτια απάνω στην παλάμη μου και η πυκνή φιλοσιά σκοτεινή απάνω θέα μου. Μα μόνο μετά είδα ότι η φιλοσιά ήταν σκοτεινή, τα πέταλα ξεφτισμένα, μαδημένα. Τότε δεν είπα τίποτα. Κανένα σχόλιο δεν έκανα. Μου συνέβαιναν πράγματα τότε στις ώρες της καταφυγής μου. Οι σκιές, τα πέταλα, ανάρια τα παίρνω αέρας, έρχονταν και κάθονταν πάνω μου φωλίδες και τότε τίποτα δεν ισχωρούσε στην κόχη μου. Τίποτα δεν ξέφευγε. Μα έφτασε η ώρα. Είδα τον άνεμο. Είδα τον άνεμο στροβίριζε και η σκόνη στην πίσω πόρτα μου ανέβαινε και το ψηλό χορτάρι και με θάριζαν. Α, γελάς. Γελάς το πρόσωπό σου, το σώμα σου. Κουνιέται. Κουνιέται. Τεινάζεται, κουνιέται, ασμένη, κουνιά, γελάς. Γελάς με μένα. Δείχνεις πιο νέος. Δείχνεις απίστευτα νέος. Θέλεις να κάνεις επιθεώρηση στον κήπο μου? Θα πρέπει να είναι κατάφωτος με τέτοια φεγγαράδα. Θα ήθελα να έρθω παρέα σου, να σου εξηγήσω, να σου δείξω τον κήπο μου, να σου εξηγήσω όταν τρέχω τα ίχνη μου στην προπόνηση. Ήμουν φαβορί σπρίντερ στο Χλάουελς. Όταν ένα παιδάριο εκεί, νικήθηκα. Ένα παιδάριο όπως εσύ. Η λιμνούλα θα λαμποκοπάει στο φεγγαρόφωτο και το γρασίδι, η πλαγιά, η θάλασσα, η τρικάταρτη σκούνα. Ποιος είσαι?

Ах, върнава му. Όλα είναι έτοιμα. Θέλω να σου δείξω τον κήπο. Τον κήπο σου. Θα πρέπει να δεις την καμελιά μου, τον γυσό μου, την αγράμπελή μου, την περικοκλάδα μου. Το καλοκαίρι φτάνει όπου να είναι, Βαρνάβα. Σου έστησα την τέντα σου. Μπορείς να φας τον κήπο κοντά στη λιμνούλα. Σου γυάλισα όλο το σπίτι. Βαρνάβα μου, πιάσε με από το χέρι. Έτσι. Μια στιγμή. Έντουαρντ, να σου φορέσω τον ταβλά σου.

Στη σειρά οι μεγάλοι συγγραφείς γράφουν για το ραδιόφωνο. Ακούσαμε απόψε το έργο του Χάλοτ Πίντερ, ένας ασήμαντος πόνος, σε μετάφραση του Τάκη Καλφόπουλου. Έπαιξαν η Δέσπο Διαμαντίδου και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Σκηνοθεσία Μίνος Βολανάκης. Μουσική επιμέλεια Αλέξης Μίγκας. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Εισηγητής δραματολογίου Πέτρος Μάρκαρης. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα.

από τη Δάφνη του Τζάκοπο Πέρι στη Λίλι Έλμπετ του Τομπάια Σπίκερ. Αποσπάσματα από όπερες στο 958 της R3. Επιλέγει ο Θανάσης Γογάτης.

Η Σαλόμη, όπως 54, είναι όπερα σε μια πράξη από τον Ρίχαρ Στάους, σε γερμανικό λιμπρέτο του συνθέτη που βασίζεται στη γερμανική μετάφραση του θεατρικού έργου Σαλόμη του Όσκαρ Ουάιλντ από την Χέντβικ Λάχμαν. Η όπερα έγινε διάσημη για τον χορό των 7 πέπλων. Έκανε πρεμιέρα στην όπερα της Δρέζης στις 9 Δεκεμβρίου του 1905 και μέσα σε 2 χρόνια έπαιξε σε άλλες 50 όπερες. Γκούσταβ Μάλερ δεν μπόρεσε να πάρει συγκατάθεση και ως εκ τούτου δεν παρουσιάστηκε στην κρατική όπερα της Βιέννης μέχρι το 1918. Η αυστριακή πρεμιέρα δόθηκε στο Γκράτς το 1906 από το συνθέτη με τον Άλον Σέλμπερκ, τον Τζάκομο Πουτσίνι, τον Άλμπαν Μπέρκ αλλά και τον Γκούσταβ Μάλερ στο κοινό παρακαλώ. Περισσότερο από ένα αιώνα αφότου ο Όσκαρ Ουάιλντ έγραψε για πρώτη φορά τη Σαλόμη, το έργο διατηρεί μια ισχυρή επιρροή στο πολιτισμό διεθνώς. Τα θέματά του για την μοιραία κατάχρηση της εξουσίας και την ανισόρροπη, ανεκπλήρωτη αγάπη δεν θα πάψουν ποτέ να είναι επίκαιρα και συναρπαστικά. Όποια εποχή και αν διανύουμε, η Σαλόμη θα χορέψει το χορό της, θα πετύσει ένα κεφάλι σε πιατέλα και θα το διεκδικήσει ως δικό της. Σαλόμη, η Ρόδη, ερμηνεύει ο Χόρστ Χίστερμαν. Η Ροδιάς, Λέωνη Χίζανεκ. Σαλόμη, Τσέριλ Στούντερ. Ιωάννης Μπριν Τέρφελ. Την ορχήστρα της γερμανικής όπερας του Βερολίνου διευθύνει ο Τζουζέπε Σινόπολη.

Hier bleiben wir.

troppe spaziosa.

Ακούμε αποσπάσματα από την Σαλόμη του Ρίχαρντ Στράους. Ηρώδης Χόρστ Χίστερμαν. Ηρωδιάς Λέωνι Ρίζανικ. Σαλόμη Τσέριλ Στούντερ. Ιωάννης Μπριν Τέρφελ. Την ορχήστρα της Γερμανικής Όπερας του Βερολίνου διευθύνει ο Τζουζέπε Σινόπολη.

du?

verlangt. Ihr Mutter Kind.

0: vor. Ich sage dir, sie ist ein Ungeheuer.
1: Meine Tochter an der Fähre! Lass dich jetzt hier bleiben!
0: Lass mich meines Bruders heim! Komm! Ich will nicht an diesem Ort bleiben! Komm! Sag ich dir! Sicher, es wird Schreckliches geschehen. Wir wollen uns im Palast verbergen. Herodias, ich fange an zu erzittern.
2: Ακούσαμε αποσπάσματα από τη Σαλόμη του Ρίχαρντ Στράους. Ηρώδης Χόρστ Χίστερμαν. Ηρωδιάς Λέωνη Ρίζανεκ. Σαλόμη Τσέρικ Στούντερ. Ιωάννης Μπριν Τέρφελ. Την ορχήστρα της Γερμανικής Όπερας του Βερολίνου διεύθυνε ο Τζουζέπε Σινόπολη.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

ώρες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι στον ουρανό.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Προπαρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ. Ένας αέρας στα μαλλιά σου μετά.

δική σου η σκιά που ησυχάζει την καρδιά. Η αγωνία με ξεχνά και αποκοιμιέμαι. Σε έχω τάχνα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Οι ρίζες του τραγουδιού της jazz πάνε πολύ παλιά. Στα Phil Hollers, στους εκκλησιαστικούς ύμνους και στα blues. Να αναφέρω ότι σε μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις της Original Dixieland Jazz Band που έγινε το 1917, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σαν τραγουδίστρια κάποια Σάρα Μάρτιν. Η είσοδος στη δισκογραφία της jazz της Billie Holiday στις αρχές της δεκαετίας του 30 έφερε μία, αν όχι επανάσταση, στο jazz τραγούδι, τουλάχιστον μία διαφορετική προσέγγιση. Η ίδια η Billie υποστήριζε ότι δεν αισθάνεται σαν να τραγουδάει, αλλά σαν να παίζει μία τρομπέτα. Αυτός ο μικρός πρόλογος για μια ώρα με διαμάντια της jazz δισκογραφίας, που όλα όμως έχουν απόψε σαν κύριο εκφραστικό όργανο την ανθρώπινη φωνή. Ακούσαμε στην αρχή την Anita O'Day στο «My Heart Belongs to Daddy». Θα συνεχίσουμε με την κυρία Diana Krall στο «Love Me Like a Man».

Φίλοι και φίλε, σίγουρα δεν είναι υποχρεωτικό να έχει γεννηθεί κανείς Εβραίος και να έχει ανατραφεί σε ορθόδοξο σπίτι για να γίνει καλός ψάλτης. Αποτελεί όμως εξόφθαλμο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι ντάβινερς που δεν είναι Εβραίοι. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει

και να έχει αφομοιώσει ένα μεγάλο μέρος από την παράδοση του αυτοσχεδιασμού της. Τελικά δηλαδή το να μαθαίνει κανείς να εκφράζεται στη τζαζ δεν είναι πολύ διαφορετικό από το να μαθαίνει να εκφράζεται σε μια ξένη γλώσσα. Και παρόλο που θεωρητικά πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα ένας συγγραφέας να δημιουργήσει σημαντικό έργο σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική του, το γεγονός παραμένει ότι πολύ λίγοι στην ιστορία της λογοτεχνίας έχουν πετύχει αυτόν τον άθλο. Αυτές ακριβώς οι σκέψεις αποτελούν την προφανέστερη εξήγηση για τη συνεχή κυριαρχία των μαύρων μουσικών στα διάφορα δημοψηφίσματα αναγνωστών, κριτικών και μουσικών. Γιατί στο κάτω-κάτω η μαύρη νεολαία μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η αφροαμερικάνικη μουσική όλων των ειδών είναι πανταχού παρούσα. Ένας τέτοιος νέος έχει ένα ανεκτίμητο πολιτισμικό πλεονέκτημα απέναντι στο λευκό νέο, ο οποίος δεν είναι διαρκώς εκτεθειμένος στην ίδια μουσική τροφή.

Η Αρίθα Φράκλιν, εκτός από τη soul μουσική στην οποία έγραψε τη δική της λαμπρή ιστορία, τραγούδησε και jazz. Την ακούσαμε μόλις στο Ράμπλιν. Περνάμε στην πιανίστρια και βοκαλίστρια Αζίζα Μουσταφά Ζαντέ από το Αζερμπαϊτζάν. Την ακούμε στο στάνταρ του Άντε Να Μπες, Nature Boy.

από το Αζερμπαϊτζάν και την Αζίζα, περνάμε σε μια αμερικανοαναθρεμένη μανιάτισσα από το Σαν Ντιέγκο, ονόματι Διαμάντο Κουτσουβέλη, ή αν προτιμάτε Διαμάντα Καλάς. Την ακούμε στο Death Letter Blues του Σον Χάους.

Από το σπουδαίο βοκαλίστα Joe Turner ακούσαμε το Roll'n Pete. Η συνέχεια από την Billie Holiday στο Billie's Blues.

βαθιά μαύρη φύση της jazz μπορεί να φανεί ακόμα καθαρότερα αν προχωρήσουμε ένα ακόμα βήμα την αναλογία ανάμεσα στην αφομοίωση της παράδοσης της jazz και την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας. Το να μάθει κανείς να μιλάει και ίσως να γράφει σε μια ξένη γλώσσα με λογική ευχέρεια είναι δύσκολο αλλά όχι βέβαια ακατόρθωτο. Το να γίνει όμως κανείς ένας αυθεντικός και πρωτότυπος δημιουργός με προσωπικό ύφος σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική του είναι κάτι τελείως διαφορετικό και ο αριθμός των συγγραφέων που έχουν πετύχει αυτόν τον άθλο είναι, όπως είπαμε και πριν, ασήμαντος. Πρέπει να έχει κανείς υπόψη του ότι όταν μιλάμε για την αγγλική ή γαλλική λογοτεχνία, για παράδειγμα, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας τις πιο δημιουργικές μορφές, τους πιο γόνιμους καινοτόμους. Η επάρκεια, όσο αξιέπαινη κι αν είναι, δεν μπορεί να αποτελέσει μέτρο αξίας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στη τζαζ. Υπάρχουν και υπήρχαν αμέτρητοι αυτοσχεδιαστές, των οποίων η επάρκεια δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί. Χωρίς τέτοιους μουσικούς να τη διαιωνίζουν, είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι που να μοιάζει έστω και με την υπάρχουσα παράδοση της τζαζ. Όμως, παρά τη σπουδαιότητά της, η συμβολή τους είναι διαφορετικού είδους από εκείνη των ανθρώπων των οποίων τα ονόματα έρχονται αμέσως στο μυαλό μας όταν καθόμαστε να σκεφτούμε ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής αυτής, της jazz. Μας έρχονται στο μυαλό ο Louis Armstrong, ο Duke Ellington, ο Coleman Hawkins, ο Charlie Parker, ο Dizzy Gillespie, ο Charles Mingus, ο Miles Davis, ο Thelonious Monk, ο Coltrane, ο Ornette Coleman, ο Cecil Taylor. Η διαφορά έγκυται σε αυτό, ότι οι τελευταίοι είναι εκείνοι των οποίων το έργο ορίζει το πλαίσιο που θα ακολουθήσει η μουσική στην εξέλιξή της. Ενώ οι άλλοι είναι εκείνοι που θα τελειοποιήσουν μάλλον τις καινοτομίες των πρωτοπόρων, παρά θα καινοτομήσουν οι ίδιοι. Με λίγα λόγια, η jazz, όπως και κάθε πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας, έχει τους στρατιώτες, έχει και τους στρατηγούς της. Είναι περιττό να αναφέρω ότι και οι δύο είναι απαραίτητοι για τη συνέχιση της πορείας της μουσικής. Συνεπώς, οι πρωτοπόροι εξορισμού είναι αυτοί που δίνουν την κατεύθυνση στη μουσική, ανακαλύπτοντας νέα στυλ όταν τα υπάρχοντα έχουν πια φθαρεί από τη χρήση. Αυτό δεν σημαίνει πως οι υπόλοιποι είναι τελείως παθητικοί και δεν παίζουν κανένα ρόλο στην εξέλιξη των ειδών της jazz. Απέναντίας, είναι εκείνοι που συλλογικά ασκούν ό,τι τελικά ισοδυναμεί με δικαίωμα βέτο πάνω στους πρωτοπόρους. Οι καινοτομίες που υιοθετούνται από μεγάλο αριθμό ενεργών μουσικών και ενσωματώνονται στο παίξιμό τους είναι εκείνες που θα επιζήσουν. Εκείνες που απορρίπτονται επίμονα θα καταλήξουν τελικά στον κάλαθο των αχρήστων.

Ακούσαμε το πολύ σπουδαίο Ray Charles στο How Long Blues. Μια πολύ ιδιαίτερη και χαρισματική περίπτωση jazz βοκαλίστα είναι και ο Eddie Jefferson. Τον ακούμε μαζί με την μπάντα του σε μια χαρακτηριστική προσέγγιση της σύνθεσης του Charlie Parker Ornithology.

We used to be we used to be

Αυτός ήταν ο Έντι Τζέφερσον και μια που απόψε ακούμε διάφορες φωνές, αντρικές και γυναικείες, νομίζω ότι θα ήταν παράληψη αν δεν ακούγαμε άλλη μια φωνή, αλλά όχι απλά άλλη μια φωνή, αλλά τη φωνή, που κι αυτή είχε ελληνικές ρίζες. Φίλοι και φίλες, ο μέγιστος Δημήτριος Στράτος ή Στράτος Δημητρίου, ο Αλεξανδρινός και η Αίρια, σε ένα κομμάτι από το Return from Vorkuta.

Θα βαδίσουμε προς το φινάλε του απόψινου Jazz Club, που αυτή η δεύτερη ώρα του ήταν αφιερωμένη στο όργανο που λέγεται φωνή, με την Bessie Smith στο Empty Bed Blues. Να σας πω ότι τα κείμενα που διαβάστηκαν ήταν από το βιβλίο του Φρανκόφσκι «Ο μαύρος εθνικισμός και η επανάσταση στη μουσική». Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1981 σε μια άριστη μετάφραση του Σπύρου Φέγγου από τη σειρά «Αυτοσχεδιασμός» με πρόλογο του Σάκη Παπαδημητρίου. Κυκλοφόρησε πριν από 30 ακριβώς χρόνια, τον Νοέμβρη του 1981. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τα υπόλοιπα, γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Ο Batman είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς υπερήρωες στον κινηματογράφο, με μια πλούσια ιστορία που ξεκινά από το 1966 και φτάνει έως τη σκοτεινή νουάρ εκδοχή του 2022 με τον Robert Pattinson. Σειρά ταινιών έχει αποφέρει πάνω από 6,8 δις παγκοσμίως, καθιστώντας την ένα από τα πιο κερδοφόρα franchises στην ιστορία. Η πρώτη σημαντική κινηματογραφική εποχή του Batman είναι η εποχή του Tim Burton από το 1989 έως το 1992. Ο Michael Keaton υποδίθηκε τον ήρωα με ένα πιο σκοτεινό γοτθικό τρόπο. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον Batman του 1989 σε σκηνοθεσία Tim Burton και με τη μουσική του Danny Elfman.

Η μουσική του Ντάνι Έλφμαν για τον Batman, την αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1989 σε σκηνοθεσία Tim Burton. Η ταινία είναι βασισμένη στις περιπέτειες του ομώνυμου χαρακτήρα της DC Comics και τον πρωταγωνιστικό ρόλο υποδίθηκε ο Michael Keaton. Πρωταγωνιστούν επίσης Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wool και Jack Palance. Η ταινία, στην οποία ο Batman έρχεται αντιμέτωπος με την άνοδο ενός ψυχοντικού εγκληματία, ντυμένου ως κλόουν, γνωστός ως Joker, ήταν η πρώτη προσθήκη της σειράς ταινιών Batman. Τα γυρίσματα έγιναν στο Pinewood Studio από τον Οκτώβριο του 1988 μέχρι και τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς. Ο προϋπολογισμός ταινίας αυξήθηκε από 30 εκατομμύρια δολάρια σε 48 εκατομμύρια, ενώ η απεργία των σεναριογράφων το 1988 ανάγκασε τον Χαμ να αποχωρήσει, αλλά και στο σενάριο έγιναν από τους Warren Scarron, Charles McKeon και Jonathan James.

Ακούμε τη μουσική του Ντάνι Έλφμαν για τον Batman, την αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1989 σε σκηνοθεσία Tim Burton. Tim Burton ξεχνά το χαβαλεδιάρικο χαρακτήρα της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς και επιστρέφει στο πρωτογενές υλικό, παρουσιάζοντας ένα σκοτεινό ήρωα που αγωνίζεται κατά του εγκλήματος, όχι γιατί πιστεύει στην έννοια της δικαιοσύνης, αλλά από ψυχοπαθολογική ορμή. Ο Bruce Wayne, ο άνθρωπος πίσω από τη μάσκα του Batman, είναι μια εξίσου ταραγμένη προσωπικότητα με τον Joker, τον άνθρωπο που κάνει τα εγκλήματα και μια υπόθεση πλάκας και τεράστιας φάρσας. Jack Nicholson σίγουρα κλέβει εύκολα την παράσταση με τα τερτύπια του και ήταν μάλιστα και υποψήφιος για χρυσή σφαίρα.

Ακούσαμε τη μουσική του Ντάνι Έλφμαν για τον Batman, την αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1989 σε σκηνοθεσία Tim Burton. Αρκετοί ηθοποιοί πρώτης κατηγορίας θεωρήθηκαν πιθανοί για το ρόλο του Batman. Ο Νίκολσον δέχτηκε το ρόλο του Τζόκερ κάτω από αυστηρούς όρους που απαιτούσαν υψηλή αμοιβή και μερίδιο βέβαια από τις πράξεις. Βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερης διεύθυνσης η ταινία. Το Batman σηματοδότησε την αρχή της σειράς ταινιών σε τρεις συνέχειες. Το 1992 κυκλοφόρησε η συνέχεια «Ο Batman επιστρέφει» με τους Κίτον και Μπάρτον να επιστρέφουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη σκηνοθεσία αντίστοιχα. Το 1995 κυκλοφόρησε το «Batman για πάντα» με τον Βαλ Κίλμερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και το 1997 το «Batman και Robin» με τον Τζορτζ Κλούνι στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με το απαλό, βελούδινο σχεδόν αυτό δείγμα jazz funk των Funk Unit, του σχήματος δηλαδή που ηγείται εδώ και πολλά χρόνια ο Σουηδός τρομπονίστας Nils Landgren, διάλεξα να ξεκινήσουμε σήμερα την περιπλάνησή μας. Ήταν το Brother Nat από το 97 και τον δίσκο τους με τίτλο Painted Blue. Κατά τα λοιπά, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 6, όπως πάντα με τον Χρήστο Βραχνό να διαλέγει τις μουσικές και να λέει συνάμα και τα 2-3 λόγια που θα χρειαστεί να υποθούν για αυτές από μικροφόνου, και τη φορά αυτή με τον Κώστα Χριστιανό να ρυθμίζει τον ήχο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Από τα σπουδαιότερα βρετανικά jazz funk σχήματα, οι The Haggis Horns από το Lynch της Αγγλίας, τους ακούσαμε μόλις σε ένα από τα κάπως παλιότερα τους κομμάτια, το Cares of the Haggis του 17. Από αυτούς όμως θα ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι, ένα από τα τελευταία τους τη φορά αυτή, το Burning από το 2020.

Wish I was there. Wish I was there. Sounds like a fallacy. Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Hypnotic Brass Ensemble, ένα σεπτέτο από το Chicago του Ιλινόη, που πια έχουν για έδρα τους τη Νέα Υόρκη, και το My Ship, ένα από τα τελευταία τους κομμάτια που υπάρχουν στον προπέρσινο δίσκο τους με τίτλο Bad Boys of Jazz. Συνεχίζουμε όμως πίσω και πάλι στην Αγγλία και στους Ezra Collective. Τους ακούμε στο Chris and Jane.

Και αυτός, φίλοι και φίλες, ήταν ο Ετουκ Ουμπόγκ, φημισμένος Νιγηριανός τρομπετίστας και συνθέτης, και ένα δείγμα της μουσικής του που διακρίνεται για το καταιγιστικό της drumming και την οποία αποκαλεί Earth Music. Ήταν το Mass Corruption από τον δίσκο του από το 2019 με τίτλο Africa Today, Night Dreamer Direct to Disc Sessions, και συνεχίζουμε. Ένας Σέρβος DJ έρχεται τώρα να προσθεθεί στην συντροφιά μας, DJ και παραγωγός βεβαίως, ο Ζέλικο Κερλέτα, και ένα του remix σε ένα κομμάτι του σπουδαίου Τσέχου πολυοργανίστα και συνθέτη Κάρελ Βελέμπνη, Newcomer.

Στην ίδια πάνω κάτω εποχή παραμένουμε και για το επόμενο μας κομμάτι, φίλοι και φίλες, κάπου δηλαδή γύρω από το 2000. Ένα κομμάτι μάλιστα που έχοντας σαρώσει όλα τα charts, το άκουγες σχεδόν οπουδήποτε, αλλά και οποτεδήποτε. Rose Rouge από τον Saint-Germain.

Και από το Rose Rouge του Γάλλου Saint Germain, φίλοι και φίλες, στον Αμερικανό Silk 130 ή αλλιώς King Brit περάσαμε, και το Rising, κομμάτι που είναι μάλιστα και το τελευταίο μας για σήμερα. Ο Κώστας Χριστιανός ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο, γεια σας μέχρι τότε.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχη και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από το 958 της R3.

Γεια σας φίλε και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Le Français, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, που η Αβάκο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού ένα τραγούδι πετάει ή ταξιδεύει, να το πούμε πιο ποιητικά. Γεννήθηκε σήμερα στην καρδιά ενός αγοριού. Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού εραστές περπατούν. Η ευτυχία τους είναι χτισμένη σε μια μελωδία φτιαγμένη για τους ίδιους. Sous le ciel de Paris, τραγούδισε Edith Piaf, σύνθεση του Giraud Trejac, γραμμένη για το φιλμ του Julien Duvivier, το ομώνυμο φιλμ, όπου τραγουδούσε ο Jean Bretonnier, και παραχωρεί τη θέση της στον Charles Trenet με τη σύνθεση Ménilmontant, φόρος τιμής στην Bohème γειτονιά του Παρισιού, στο 20ο διαμέρισμα, κάπου εκεί κοντά στο περίφημο νεκροταφείο Père Lachaise. Και ας απολαύσουμε λοιπόν το Charles Trenet. Καλή σας ακρόαση.

La Complainte et la Boute est synthèse dans le genre noir que Georges Van Paris συνδέθηκε με την Cora Vauquer. Ακούγεται στην ταινία 1955 French Cancan του Renoir. Αναφέρεται στο θρηλυκό Moulin Rouge το φιλμ αυτό. Και η Cora Vauquer ντουμπλάρει την ηθοποιό Άννα Αμέντολα.

Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης La Française στον 958 της Σέρτρια με το Le Vent Porte Ma Chanson από την Colette Mars, ερμηνεύτρια και ηθοποιό με καταγωγή από το Μαρόκο.

Η New Morph Polyfrancais στον 98.43, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μπεζομέ Μπιολέ, ο πολυγραφότατος συνθέτης, τραγουδιστής και ηθοποιός, ερμήνευσε τον Héritage από τον δίσκο του 2010 La Superbe. Να υπενθυμίσουμε πως τελευταία δισκογραφική του δουλειά είναι το Le Disque Bleu του 2025. Ο Μπιολέ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την Karen Ann Zeidel στη σύνθεση τραγουδιών και ερμηνεία. Υπήρξαν και ζευγάρι ένα διάστημα. Η Karen Ann ακολουθεί με το Where Did You Go από τον δίσκο του 2016 You're Gonna Get Love.

Η Κλέα Ιζαμπέλ Ζεοπομέι, αλλιώς Πομ, με καταγωγή από την Λιόν, από μια περιοχή βασικά δίπλα, για να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι πολιοργανίστρια, ερμηνεύτρια και συνθέτρια. Βρέθηκε στην δισκογραφία του 2017 με τον τίτλο «Απέπχε», με pop και folk ήχους. Εμείς την ακούσουμε από μια στιγμή του 2019 με τη σύνθεση «Grandiose».

Τζοεν Μπέρκιν, η μουσα του Σερζ Γκένσμπουργκ, η Βρετανίδη ηθοποιός και ερμηνεύτρια που αγάπησε τη Γαλλία σαν πατρίδα της. Θα την ακούσουμε στο τελευταίο της άλμπουμ «Au Pardon, tu dormais», λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Το άλμπουμ αυτό εξερευνά την απώλεια, τον έρωτα, το άγχος, τα φαντάσματα του παρελθόντος, με στίχους δικούς της, μουσική των Jean-Louis Pierrot και Étienne Dao. Ο Étienne Dao συμβάλλει και με τους στίχους του στο «Jeu interdit» που θα ακούσουμε, που ανακαλεί τα παιδικά παιχνίδια των κοριτσιών της, της Kate Barry, η οποία αυτοκτόνησε το 2013, και της Charlotte Gainsbourg.

Η Τζέιν Μπέρκιν είναι παρούσα και στην επόμενη πειραγμένη σύνθεση με την υπογραφή του Σερζ Γκένσμπουργκ και του Ζαν-Κλοντ Βανιέ. Αναφερόμαστε στο μπαλάντ de Melody Nelson από την συλλογή I Love Serge, όπου διάσημοι παραγωγοί και DJs βάζουν το δικό τους μοναδικό άγγιγμα σε συνθέσεις του Γκένσμπουργκ. Μπαλάντ de Melody Nelson, λοιπόν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, τον 958 της ΣΕΡ, τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Με τη Βανέσα Παγαντή να τραγουδά «Dès que je te vois» από το άλμπουμ της Divini Deal. Να πούμε πως το 2025 κυκλοφόρησε νέα δουλειά το «Le Tour de Beaujour» και παραχωρεί τη θέση της στο δίδυμο των Μπριζίτ που έχουν πλέον διαλυθεί, δεν υφίστανται από το 2021, η Ορελή και η Σιλβή. Το όνομά τους είναι φόρος τιμής στην Μπριζίτ Μπαρντό και την Μπριζίτ Λαέ. Και το 2012 τιμήθηκαν με το Victoire de la Musique για την αποκάλυψη της χρονιάς. Από το ντεμπούτο τους «Etu vous-même» ή μάλλον «Evou tu-même», το αντιστρέψαμε, επιλέγουμε τη σύνθεση «Battez-vous».

Θα σας επικρατήσουμε με την αγαπημένη Κλάρα Λουτσιανί και την σύνθεση «Σε λαμούρ». Δεν είναι άλλο το τραγούδι αυτό από την επιτυχία της Donna Summer «I Feel Love». Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Ευγενική του Συνδρομή στην Πραγματοποίηση της Εκπομπής, το Φάνη Λιάκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

Όμορφη πόλη, à la française. Ήχη και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από το 958 της R3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμο. Και αυτό το μεσημέρι συντροφιά σας από τον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό για εκπομπή «Η Βόλτα». Σήμερα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο συνήθως ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια αυτής της εκπομπής. Χτες κάναμε χρήση ρεπό και ακούστηκε μόνο μουσική και σήμερα υπήρχαν κάποιες έκτακτες υποχρεώσεις και έπαιζε και να μην βρεθώ και σήμερα εδώ στο μικρόφωνο να τα λέμε, ωστόσο τακτοποιήθηκαν όλα και βρίσκομαι για να ακούσουμε μαζί τραγούδια, για να τα πούμε. Μια Τετάρτη 13 του Μάη, ηλιόλουστη μέρα, αλλά πίσω από αυτήν να υπάρχει μεγάλη σκοτεινιά και πίκρα.